Καλησπέρα σε όλες και όλους. Τετάρτη 27 Μαΐου του 2026. Είστε συντονισμένοι στο Web Radio, το ιντερνετικό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Είναι εκπομπή Τα Παιδεία Παίζει και θα είναι μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες ο Δημήτρης Μελίσης. Μια εκπομπή αφιερωμένη στις μικρές ηλικίες, στο αναπτυξιακό πρόγραμμα του ελληνικού μπάσκετ που πάντα έχουμε αρκετά να πούμε και είχαμε μάλιστα και παρά το γεγονός ότι υπήρχε το Final Four που ήταν το μεγάλο γεγονός των ημερών γενικότερα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Υπήρχε και εκεί αγωνιστική δράση σε μικρές ηλικίες με μια ελληνική ομάδα στο πλαίσιο γενικότερα όλες τις γιορτές του Final Four να δίνει το παρόν στο Next Generation Tournament της Euroleague, τον Παναθηναϊκό δηλαδή. Θα έχουμε να αναφερθούμε στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και φυσικά θα έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα, οπότε μένετε συντονισμένοι μέχρι και τις 2.

Λοιπόν, και όπως είπαμε, θα αναφερθούμε στο Adidas Next Generation Tournament, εκεί όπου είχαμε παρουσία του Παναθηναϊκού στο τουρνουά αυτό. 8 ομάδες έδωσαν την δική τους μάχη στο σύνολο, 2 όμιλοι συνολικά των 4 ομάδων. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος την πρώτη μέρα ιτήθηκε στο την πρώτη μέρα ιτήθηκε από το INSEP, δεν τα κατάφερε να διεκδικήσει την νίκη, αν και στο παιχνίδι αυτό ήταν ανταγωνιστικός, θα λέγαμε, για ένα δεκάλεπτο. Η δεύτερη περίοδος ήταν αυτή που έκανε διαφορά. Θα τα αναλύσουμε περισσότερο σε λίγο. Να πούμε ότι ιτήθηκε με 102-77 την πρώτη μέρα από το INSEP, το ξέρουμε όλοι, το γαλλικό, τη γαλλική αυτή ακαδημία που έχει βγάλει τόσα και τόσα παιδιά. Την δεύτερη μέρα πήρε την πρώτη του νίκη στην τελική φάση του Next Generation Tournament της EuroLeague. Επικράτησε με 89-84 της Τσεντεβίτα και έφτασε στο πρώτο του ροζ φύλλο, ενώ την τρίτη μέρα ιτήθηκε από την Real Madrid, μια πολύ βαριά ήττα από την ισπανική ομάδα. 126-48 ήταν το τελικό αποτέλεσμα, με την Real να επικράτει κατά κράτος των Πρασίνων. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ολοκλήρωσε με απολογισμό μίας νίκης και 2 ητών σε αυτά τα 3 παιχνίδια που έδωσε στο Next Gen, το οποίο βέβαια το κατέκτησε η Real Madrid, η Barcelona, με συγχωρείτε, στο φινάλε απέναντι στην Real Madrid με 85-77 τελικό σκορ. Η Barcelona στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στην φετινή σεζόν στο Next Gen της EuroLeague, σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πραγματική ισπανική μάχη ανάμεσα σε δύο ομάδες οι οποίες όχι μόνο είναι οι καλύτερες γενικότερα από τις καλύτερες γενικότερα στην Ευρώπη σαν σύλλογοι, αλλά και στο ακαδημαϊκό επίπεδο, στο επίπεδο μάλλον των ακαδημιών, για να είμαστε πιο ακριβείς, στο επίπεδο των ακαδημιών πάντα ξεχωρίζουν και βγάζουν παιδιά προς τα έξω που είτε τα ανεβάζουν στην δική τους ανδρική ομάδα, είτε τα στέλνουν σε άλλες ομάδες ανά την Ευρώπη, είτε φυσικά τα στέλνουν στον μαγικό κόσμο, αρχικά σε κολέγια και συνέχεια στο NBA, πολλά από αυτά που φτάνουν. Η Μπαρτσελόνα λοιπόν ήταν η πρωταθλήτρια με 85-77 σε ένα παιχνίδι που έγινε στις 6, ξεκίνησε την Κυριακή, δηλαδή 3 ώρες πριν την έναρξη του μεγάλου τελικού των ανδρών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ, όπου η Ρεάλ ουσιαστικά έκανε το 0-2 στους 2 τελικούς που έδωσε την Κυριακή.

Get out with your self-worth intact. You married the wrong guy, Rosalind. When are you... Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε όσον αφορά τα αποτελέσματα, πώς ολοκληρώθηκε δηλαδή η πρώτη φάση πριν τον τελικό. Στον όμιλο λοιπόν που βρισκόταν ο Παναθηναϊκός, η Ρεάλ έκανε το απόλυτο, με 3-3 προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό, τερμάτισε στην πρώτη θέση με 3-0 ρεκόρ και συν 163 στους πόντους. Ακολούθησε η Ινσέπ, η οποία είχε 2-1 ρεκόρ με συν 3 στους πόντους. Τρίτος ο Παναθηναϊκός στον όμιλο με 1-2 ρεκόρ, αλλά έχοντας το χειρότερο ρεκόρ από τις 8 ομάδες όσον αφορά το συνπλήν, το χειρότερο μάλλον απολογισμό στο συνπλήν, μείον 98 πόντους ήταν αυτό που είχε ο Παναθηναϊκός, ενώ στην τέταρτη θέση, στην τελευταία δηλαδή του ομίλου, η Τσεντεβίτα με 0-3 ρεκόρ και μείον 68 στους πόντους. Στον έτερο όμιλο, η Μπαρτσελόνα ήταν αυτή που τερμάτισε στην πρώτη θέση και πήρε την πρόκριση στον τελικό. Έκανε το 3-3 σε έναν όμιλο που είχε την Next Gen Team Under 18, τη μεικτή δηλαδή του Next Gen, την Ζάλγκυρης και τον Ερυθρό Αστέρα. Η μεικτή Next Gen, η οποία τερμάτισε στο 2-1 με συν 7, τρίτη θέση για τη Ζάλγκυρης με 1-2 και μείον 21, ενώ στην τέταρτη θέση τερμάτισε ο Ερυθρός Αστέρας, ο οποίος δεν είχε νίκη. Στον όμιλο τερμάτισε με μείον 47 στους πόντους. Κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το τουρνουά στην έκτη, την τελική φάση μάλλον στην έκτη θέση, κατακτώντας την έκτη θέση πάνω από την Τσεντεβίτα και τον Ερυθρό Αστέρα που είχαν 0-3. Ο Παναθηναϊκός 1-2 ισοβαθμούσε με την Ζάλγκυρης από τον άλλον όμιλο που είχε ίδιο ρεκόρ, απλά η Ζάλγκυρης είχε μείον 21, ο Παναθηναϊκός μείον 98, οπότε γι' αυτό το λόγο η Ζάλγκυρης ήταν πάνω από τον Παναθηναϊκό. Στην τέταρτη θέση τερμάτισε η Ινσέπ με 2-1 ρεκόρ και συν 3. Στην τρίτη θέση μεικτή Next Gen με 2-1 και συν 7. Ενώ στην δεύτερη θέση φυσικά η Real Madrid που ιτήθηκε στον τελικό από την Μπαρτσελόνα που κατετάγει πρώτη και πρωταθλήτρια στο φετινό τουρνουά.

Λοιπόν, και ας ξεκινήσουμε λίγο την περιήγηση μας από τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, ξεκινώντας από το παιχνίδι της πρώτης ημέρας απέναντι στο INSEP, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε, όπως είπαμε, με 102-77, σε ένα παιχνίδι που ήταν ανταγωνιστικό για κάτι παραπάνω από ένα δεκάλεπτο. 19-17 ήταν το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου και μπορούμε να πούμε ότι μέχρι και το 22, μέχρι το 19-19 του ξεκίνηματος του δευτέρου δεκαλέπτου, εκεί ήταν που ο Παναθηναϊκός ήταν ανταγωνιστικός, καθώς έπειτα από το 19-19 το INSEP έτρεξε ένα σερί 11-0, ξέφυγε με 11-30-19, με την συνέχεια να είναι ξανά υπέρ της γαλλικής ομάδας, η οποία από το 30-21 έφτασε στο 38-21 με νέο 0, με νέο σερί 8-0. Από το 38-22 το σκορ έφτασε στο 43-24, 3 λεπτά πριν το ημίχρονο, ενώ η διαφορά ολοκληρώθηκε στους 20 ακριβώς με καλάθι του Νογκά στο φινάλε του ημιχρόνου για το 50-30. Αυτό το 31-13 λοιπόν της δεύτερης περίοδου ήταν καθοριστικό στην αναμέτρηση, έτσι ώστε το INSEP να φτάσει στην νίκη που τόσο επιθυμούσε για να ξεκινήσει με το δεξί την διοργάνωση. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν ανταγωνιστικός και στα δύο δεκάλεπτα του δεύτερου ημιχρόνου, αλλά αυτό το σύν 20 του ημιχρόνου δεν κατάφερε ποτέ να το μειώσει σε διαφορά που θα μπορούσε να του δώσει παραπάνω ελπίδα. Μάλιστα, η διαφορά έφτασε και στους 30 και πάνω από τους 30 σε ένα διάστημα στην τρίτη περίοδο, με το INSEP να φτάνει λοιπόν σε αυτήν την νίκη με 25 πόντους διαφορά. Για τον Παναθηναϊκό πρώτο σκόρερ ήταν ο Φελίπε Κινιώνες, ένας παίχτης ο οποίος ήρθε να ενισχύσει την προσπάθεια του Παναθηναϊκού μόνο για αυτό το τουρνουά, και από εκεί και πέρα έφυγε για την Αμερική ο Πορτορικάνος, ο οποίος βέβαια γράφεται στην σελίδα του ANGT ως Αμερικάνος, οπότε μπορεί να έχει διπλή υπηκότητα. Ο Κινιώνες λοιπόν, ο οποίος έκανε ένα εξαιρετικό ντεμπούτο με τα πράσινα σε αυτό το τουρνουά, ολοκλήρωσε το μάτς αγγίζοντας το triple double. Είχε 29 πόντους, 8 rebound, 9 assist, 2 κλεψίματα και 6 λάθη σε 34 περίπου λεπτά συμμετοχής, 35 συν 35 στο σύστημα αξιολόγησης, χάνοντας 12 σουτ, σουτάροντας με 50% εντός παιδιάς, είχε 12 24 σούτ και 5 6 βολές. Μια πραγματικά τρομερή εμφάνιση από τον Κινιώνες για τον Παναθηναϊκό. Διψήφιος αυτού του αγώνα ήταν και ο Γιαντσίδης, ο οποίος είχε 10 πόντους με ένα rebound και ένα κλέψιμο σε περίπου 21 λεπτά συμμετοχής. Από εκεί και πέρα όλοι ήταν οι υπόλοιποι μονοψήφοι, με τον Μπαρμπαγιάννη να φτάνει μάλλον πιο κοντά στα διψήφια νούμερα. 8 πόντους είχε με 2 rebounds σε 14 και 19 συμμετοχής. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε τον Κινιώνες και τον Ζάνοφ ως ξένους σε αυτό το τουρνουά, με τον Κινιώνες βέβαια να ξεχώρισε γενικότερα με τις εμφανίσεις του. Όσον αφορά το INSEP, για την ιστορία να πούμε ότι πρώτο σκόρερ ήταν ο Μασδιό Ραϊνέρ, ο οποίος είχε 19 πόντους, 7 rebound, 9 assist, 4 κλεψίματα, 5 λάθη και ξεπέρασε στο σύστημα αξιολόγησης και τον Κινιώνες. Είχε 37, δηλαδή 2 μονάδες περισσότερες από τον Πορτορικάνο του Παναθηναϊκού. 18 πόντους είχε ο Γκαμπριέλ Ντεμπόρδες, ο οποίος είχε εκτός από αυτούς τους 18 πόντους και 4 assist, συν 15 στην αξιολόγηση. Δεύτερος βέβαια στην αξιολόγηση ήταν ο Βαντό για το INSEP, ο οποίος είχε συν 17, ολοκληρώνοντας το match με 10 πόντους, 4 rebound, 1 assist και 2 κλεψίματα σε 26 λεπτά συμμετοχής, ενώ διψήφιος ήταν και ο Γιανγκαλά, ο οποίος είχε 10 πόντους, 6 rebound και 3 assist.

Πάμε και στο δεύτερο παιχνίδι, στο παιχνίδι της δεύτερης ημέρας, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός πήρε την μοναδική του νίκη στην τελική φάση, επικράτησε με 89-84 της Τσεντεβίτα, στο παιχνίδι που θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν το μάτς της τελευταίας θέσης, της τρίτης θέσης για να είμαστε ακριβείς, γιατί η ομάδα που θα το κέρδιζε πιθανότατα θα τερμάτιζε στην τρίτη θέση του ομίλου. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πήρε την νίκη με 5 πόντους διαφορά, σε ένα μάτς το οποίο βέβαια δεν ξεκίνησε καλά για το Τριφύλλι. Η Τσεντεβίτα προηγήθηκε με 9 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, 21-30 ήταν το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου, με τη διαφορά μάλιστα να φτάνει και στους 14-1-22 πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Νωρίτερα βασικά είχε φτάσει ακόμη πιο ψηλά, στους 16. 7-23 προηγούταν η Τσεντεβίτα έπειτα από ένα τρίποντο του Μπίνε Πρέγλ, αλλά συνέχεια ο Παναθηναϊκός επέστρεψε, βέβαια του πήρε χρόνο μέχρι να επιστρέψει. Πάντως έκλεισε από το μείον 16, κατάφερε να κλείσει το μείον 9 το πρώτο δεκάλεπτο έπειτα από ένα καλάθι του Παπα-Νικολάου. 21-30 ήταν το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου, μειώθηκε ακόμη περισσότερο η διαφορά στο ημίχρονο, 44-47 ήταν το σκορ του ημίχρονου, υπέρ πάντως σταθερά της Τσεντεβίτα, η οποία από το πρώτο δευτερόλεπτο είχε πάρει το προβάδισμα και δεν το έχασε μέχρι και το πρώτο ημίχρονο, προηγούταν σταθερά από το πρώτο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης. Στο τρίτο δεκάλεπτο θα μπορούσαμε να πούμε ότι έγινε η ανατροπή για τον Παναθηναϊκό, αφού μετά από αρκετή προσπάθεια αρχικά ισοφάρισε με τον Κινιώνες να αναλαμβάνει δράση, 49-49 και 51-51 ξανά με τον Κινιώνες, και στη συνέχεια μετά από λίγο ξανά ο Κινιώνες ήταν αυτός που χτύπησε για τον Παναθηναϊκό για να προσπεράσει το Τριφύλλι με 58-54 έπειτα από ένα σερί 5-0 του Κινιώνες και 7-0 συνολικά από το 51-54. Το Τριφύλλι, το οποίο έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο στο συν 2 μετά από τρίποντο του Παγουλάτου στα 27 δευτερόλεπτα του τρίτου δεκαλέπτου, και μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο για να διαχειριστεί το υπέρ του προβάδισμα με απόσταση ενός καλαθιού. Το κατάφερε, καθώς μπορεί να είδε την Τσεντεβίτα να προσπερνάει και πάλι με 5-71-76 ξανά με τρίποντο του Μπίνε Πρέγλ που ήταν εξαιρετικός στην αναμέτρηση. Ωστόσο το Τριφύλλι επέστρεψε, γύρισε την αναμέτρηση με τρίποντο του Τρίκα, προσπέρασε με 3 στα 3,5 λεπτά πριν τη λήξη, 81-78, ενώ λίγο αργότερα η διαφορά πήγε στους 5-1-26 πριν το φινάλε με καλάθι του Κρίστιαν Ζάνοφ για το Τριφύλλι, με τον Φελίπε Κινιώνες στο 1 λεπτό να διατηρεί την διαφορά εκεί στους 5 δηλαδή. Τσεντεβίτα μείωσε στους 3 με 2 βολές του Μαξ Τσίπερλε, αλλά στην συνέχεια στα τελευταία 12 δευτερόλεπτα που απέμεναν για την λήξη της αναμέτρησης πήρε ο Ζάνοφ το φάλ από τον Γκουέιρ και τελείωσε ουσιαστικά την υπόθεση νίκη με 2 εύστοχες βολές για να γράψει και το τελικό 89-84. Πρώτο σκόρερ για το Τριφύλλι, νομίζω όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ποιος ήταν. Ήταν ο Φελίπε Κινιώνες, ο οποίος είχε 34 πόντους, 5 rebound, 6 assist και 4 λάθη σε ακριβώς 35 λεπτά συμμετοχής, συν 32 στο σύστημα αξιολόγησης. Είχε 12-22 δίποντα, βέβαια ήταν άστοχος πίσω από το τρίποντο, είχε 1-5. Στο πρώτο μάτς βέβαια είχε 0-2, δεν πέτυχε τρίποντο, τώρα είχε 1-5 προσπάθειες, ενώ πάλι έχασε μία βολή, είχε 7-8 στην αναμέτρηση. Ο Κινιώνες, ο οποίος ήταν μακράν ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού γενικότερα στο τουρνουά. Ακολούθησαν ο Παπα-Νικολάου με 11-9 rebound και ο Ζάνοφ με άλλους 11-8 rebound, και οι δυο τους άγγιξαν το να γίνουν διπλοί. Παρ' όλα αυτά δεν τα κατάφεραν, κλείνοντας απλά την τριάδα των διψήφιων για τους πράσινους. Όσον αφορά και την Τσεντεβίτα, να πούμε και για αυτήν, 2 ήταν οι πρώτοι σκόρερ. Βέβαια ο Τσίπερλε, ο οποίος έκανε απίστευτο παιχνίδι, είχε 21 πόντους, 16 rebound, 4 assist και συν 26 στην αξιολόγηση, 8 στις 12 βολές, 8 κερδισμένα φάουλ, αλλά και ο Ουίντο, ο οποίος
Είχε 21 πόντους με 9 rebound και 11 κερδισμένα φάουλ, 26 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Τον Ουιντό τον θυμόμαστε από τα Ευρωμπάσκετ. Από το καλοκαίρι μάλλον, με το Ευρωμπάσκετ που τον είδαμε, τον Κάμερον Ουιντό, ο οποίος μάλιστα πραγματοποίησε και μια εξαιρετική παρουσία στο Ευρωμπάσκετ των παιδών. Είχε πολύ καλά στατιστικά, βέβαια στον τελικό δεν τα κατάφερε η ομάδα του να πάρει και το χρυσό, θυμόμαστε όλοι εκείνο. Στους παιδες το πήρε το χρυσό, μπερδεύτηκα με τους εφήβους, στους παιδες το κατάφερε να το πάρει το χρυσό η ομάδα της Γαλλίας. Να πούμε ότι επίσης για την Τσεντεβίτα δεν ήταν μόνο ο Ουιντό ο δεύτερος διψήφιος, ήταν ο τρίτος ο Πρέγκλο, ο οποίος είχε 17 πόντους με 9 ασίστ, άγγιξε και αυτό στο double-double όπως και δύο παίχτες του Παναθηναϊκού, ωστόσο δεν κατάφερε να το πιάσει για μία ασίστ. 33 λεπτά συμμετοχής για τον Πρέγκλου, που όπως είπαμε έκανε μία εξαιρετική εμφάνιση με 4 στα 9 σουτ πίσω από τα 6 και 75. Για την Τσεντεβίτα που είχε 3 διψήφιους οι οποίοι πέτυχαν τους 59 από τους 84 πόντους της ομάδας τους στην αναμέτρηση, χωρίς όμως να είναι αρκετοί για να δώσουν και την νίκη στην ομάδα της Σλοβενίας.

Και πριν πάμε στο τρίτο παιχνίδι, για να είμαστε ακριβείς, καλά το είπα στην αρχή. Όντως ο Ουίντο ήταν μέλος της Εθνικής των Εφήβων της Γαλλίας. Αυτό το καλοκαίρι μπερδεύτηκα με τον Πέδον που ήταν το περασμένο, το περσινό, το περασμένο, το καλοκαίρι του 2024, όπου τότε η Γαλλία είχε κερδίσει την Ισπανία με 82-70. Ο Ουίντο ήταν μέλος της Εθνικής των Εφήβων της Γαλλίας το περασμένο καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 2025, όπου στον τελικό όντως δεν τα έχει καταφέρει με εκείνο το σουτ που όλοι θυμόμαστε από τον Γκιγέρμο Ντελπίνο στα τελευταία, στην λήξη ουσιαστικά του παιχνιδιού, μετά από ένα συναρπαστικό φινάλε όπου η Ισπανία από την κόλαση βρέθηκε στο παράδεισο σε διάστημα 3 δευτερολέπτων, με τη Γαλλία να είναι ως το ακλόνητο το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση. Ωστόσο την Ισπανία να το κατακτά ο Ουίντος, εκείνο το παιχνίδι είχε πετύχει 11 πόντους με 4 rebound, 2 assist και 1 κλέψιμο σε 23 και 14, στον μεγάλο τελικό δηλαδή του Ευρωμπάσκετ των Εφήβων στο Βελιγράδι, χωρίς όμως αυτή η πόντη να είναι αρκετή για την ομάδα του ώστε να πάρει ώστε να κατακτήσει το περασμένο μάλλον τουρνουά των Εφήβων.

Πάμε και στο τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, στο οποίο βέβαια δεν χωράει πολύ, το οποίο βέβαια δεν χωράει πολύ μεγάλη σε ανάλυση. Είναι η νίκη της Ρεάλ απέναντι στο Τριφύλι με 126-48, με διαφορά 78 πόντων επικράτησαν οι Ισπανοί της ελληνικής ομάδας σε ένα μάτς το οποίο φάνηκε από την αρχή το πώς θα πάει. Βέβαια κανείς προφανώς δεν σκεφτόταν ότι θα πάει τόσο ψηλά η διαφορά, αλλά το 25-10 έδειχνε ότι θα είναι μια εύκολη υπόθεση για την Real Madrid σε αυτό το παιχνίδι. 25-10 λοιπόν ήταν το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου, 53-24 το σκορ του ημιχρόνου, με τη Real να βρίσκεται στο παιχνίδι. 25-10 λοιπόν ήταν το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου, 53-24 το σκορ του ημιχρόνου, με τη Real να βρίσκεται

περισσότερη διαφορά στο τελευταίο δεκάλεπτο. 34-14 το επιμέρους και τελικό σκορ 126-48. 73-24 ήταν το σκορ του δευτέρου ημιχρόνου, συνολικά, η τρίτη και η τέταρτη περίοδος δηλαδή, για την Real Madrid, η οποία πήρε τη νίκη και προκρίθηκε, ουσιαστικά εξασφάλισε την πρόκρισή της στον τελικό του Next Generation Tournament. Και εδώ πάντως ήταν κορυφαίος ο Κινιώνες για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος βέβαια πέτυχε 18 πόντους, εκ των οποίων οι 10 ήταν από βολές. Είχε 10 στις 10 βολές, 4-12 δίποντα, 0-1 τρίποντο ο Πορτορικανός του Παναθηναϊκού, 18 πόντους, 12 rebound, 5 assist και 7 λάθη σε 32 και 33 λεπτά συμμετοχής, 11 κερδισμένα φάουλ και συν 27 στο σύστημα αξιολόγησης. Ο Φελίπε Κινιώνες, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός διψήφιος προφανώς του Παναθηναϊκού, άγγιξε βέβαια τη διψήφια τιμή ο Τρίκας, ο οποίος ολοκλήρωσε το μάτς με 9 πόντους, 2 rebound και 3 assist. Όλοι οι υπόλοιποι, όπως μπορείτε να καταλάβετε, ήταν μονοψήφοι, με το Γιαντσίδη να κάνει τη χειρότερη του εμφάνιση στο τουρνουά. Δεν σκόραρε σε 20 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα συμμετοχής. Είχε 0-4 δίποντα, 0-1 τρίποντο, 0-5 shoot δηλαδή συνολικά, 3 rebound και 1 assist, μαζί με 2 λάθη σε αυτά τα 20 μισό που αγωνίστηκε. Επίσης στο 0 έμειναν και ο Σιλά, που είχε 0-2 σουτ και 3 rebound, αλλά και ο Πάνος Όπουλος, ο οποίος αγωνίστηκε βέβαια μόλις 2-55, πρόλαβε να σουτάρει 3 φορές, είχε 0 στα 3 σουτ και μάζεψε και 1 rebound για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έμεινε χαμηλά στα τρίποντα, είχε 3 στα 22 τρίποντα και 11 assist για 28 λάθη σε αυτήν την αναμέτρηση. Αυτά νομίζω τα στατιστικά, τα δύο στατιστικά λένε τα πάντα για την ιστορία, σχετί αναλογικά βέβαια, συνδυαστικά μάλλον και με το τι είχε Ρεάλ σε αυτές τις κατηγορίες, δηλαδή 14 στα 31 τρίποντα και 35 assist για μόλις 9 λάθη στην αναμέτρηση. Ρεάλ Μαδρίτης πραγματικά κυριάρχησε σε αυτό το παιχνίδι. 20 πόντους από τον Φαντίτς για την Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος είχε 4-5 δίποντα, 3-3 τρίποντα, 3-5 βολές. Ακολούθησε με 18 ο Μπιέλιτς, ο οποίος είχε επίσης και 2 assist. 17 είχαν ο Αμόσοφ και ο Κουτλουάι. Ο Κουτλουάι, ο οποίος άγγιξε και το double-double, είχε 17 πόντους, 4 rebound και 9 assist ο παίχτης της Real Madrid, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση. Βέβαια πολλοί έκαναν εξαιρετική εμφάνιση από την ομάδα της, από την ομάδα της Real Madrid. Βέβαια προφανώς και μπορείτε να καταλάβετε ποιος είναι ο Μέρκο Τουλουάι, είναι ο γιος του Ιμπραήμ Κουτλουάι, του παλέμαχου καλαθοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, ο οποίος Κουτλουάι μάλιστα έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις και στις διοργανώσεις της FIBA που έχει αγωνιστεί, οπότε τον έχουμε στο μυαλό μας έτσι και αλλιώς. Αγωνίστηκε και στο Ευρωμπάσκετ των Παιδών το καλοκαίρι του 2025 και μάλιστα με τρομερές εμφανίσεις. 24 πόντους είχε κατά μέσο όρο, 4 rebound και 6 assist, και μάλιστα στο παιχνίδι που έκρινε την 7η θέση, στο μάτς δηλαδή 7η και 8η θέση, είχε 31 πόντους, ενώ στον προημιτελικό με τη Σερβία, όπου και ιτήθηκε η Τουρκία, είχε 32 πόντους με 8 assist. Γενικότερα ο Μέρκο Τουλουάι δείχνει πάρα πολύ καλά στοιχεία από πολύ μικρός, τα έχει δείξει. Πρόκειται για ένα πολύ χαρισματικό σκόρερ, ένα πολύ καλό δημιουργό, πολύ υψηλού επίπεδου δημιουργός, ο οποίος τα επόμενα χρόνια αναμένεται να πρωταγωνιστήσει για τα καλά στον χώρο του, στο ανδρικό επίπεδο στο μπάσκετ, και να δούμε αν θα μείνει, αν θα κρατηθεί εντός Ευρώπης ή αν θα μετακομίσει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και θα πάει να δοκιμάσει την τύχη του στη ΣΥΠΑ. Από ο Μέρκο Τουλουάι, ο οποίος όπως είπαμε είχε 17 πόντους και 9 assist στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, ενώ διψήφιος ήταν και επίσης και ο Ντιαρά με 10 πόντους, 9 rebound, 2 assist και 4 block σε 18 λεπτά συμμετοχής. 5 η διψήφια της Βασίλισσας στην αναμέτρηση.

Λοιπόν, μιας που είμαστε στο Next Gen, να πάμε να δούμε και τον τελικό που μπορεί να μην αφορά τα του Παναθηναϊκού, αλλά ήταν ο μεγάλος τελικός και να αναφέρουμε λίγο, να σχολιάσουμε το τι συνέβη στον τελικό ανάμεσα στους δύο αιωνίους, θα λέγαμε, του ισπανικού μπάσκετ, τη Real Madrid και την Barcelona. Ένα El Clásico σε ευρωπαϊκό επίπεδο που δεν έχει συμβεί στο επίπεδο των ανδρών. Real Madrid εναντίον Μπαρτσελόνα, 77-85 τελικό σκορ, με την Μπαρτσελόνα να παίρνει να κατακτάει το φετινό τουρνουά, το Next Generation Tournament της EuroLeague, με μια εμφάνιση η οποία σε ένα παιχνίδι μάλλον που ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικό, όπως και περιμέναμε, για πάνω από 3-10, όχι για πάνω από 3-10 λεπτά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν μέχρι και το φινάλε του ανταγωνιστικό. Ναι, ήταν μέχρι και το φινάλε του ανταγωνιστικό, γιατί ήταν η Μπαρτσελόνα μπροστά με βραχία κεφαλή στο ημίχρονο, προηγούταν με 38-39 επίτα από ένα καλάθι του Νίκολα Κουστούριτσα στα 14 δευτερόλεπτα πριν το ημίχρονο. Η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία προηγήθηκε στο τρίτο δεκάλεπτο, το έκλεισε με σκορ 62-60, μάλιστα ήταν στο 62-59 λίγο πριν λήξει το ημίχρονο, αλλά ο Μπούμτσε με βολές μείωσε σε 62-60 για την Μπαρτσελόνα. Η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία είχε προηγηθεί και με 4, 60-56 πριν καταφέρει η Μπαρτσελόνα να ξαναγυρίσει το παιχνίδι στην τέταρτη περίοδο. Εκεί βέβαια που ήταν η διαφορά υπέρ των Blaugrana, 15-25 ήταν το σκορ το επιμέρου σκορ της τέταρτης περίοδου. Η Μπαρτσελόνα, η οποία από όταν προηγήθηκε με 62-63 με δύο βολές του Μπούμτσε, βρέθηκε πίσω στο σκορ ξανά με δύο καλάθια από Αλόνσο και Αμόσοφ με 67-63, αλλά ξαναγύρισε το παιχνίδι στο τελευταίο πεντάλεπτο, μπήκε στο τελευταίο τετράλεπτο με προβάδισμα τριών πόντων και το διαχειρίστηκε, αν και οι πέντε πόντοι με τους οποίους έδειχναν να προηγούταν στα τελευταία δύο δευτερόλεπτα με καλάθι του Κουστούριτσα, έδειχναν να βάζουν την Μπαρτσελόνα σε καθαρή θέση ισχύως. Ο Φαμπιάν Κάιζερ με τρίποντο κατάφερε να μειώσει τους 2, 1-29 πριν το φινάλε, 77-79, αλλά ο Ντιέγκο Φερέρας πέτυχε ένα πάρα πολύ σημαντικό σούτ στα 43 δευτερόλεπτα, και ενώ είχε μεσολαβήσει ενδιάμεσα ένα τρίποντο προσπεράσματος άστοχο από τον Κάιζερ, αντί λοιπόν να πάει στο σύν 1 η Ρεάλ πήγε στο μείον 4 στα τελευταία 43 δευτερόλεπτα.

Ενώ έχασε και την επόμενη της επίθεση με τρίποντο του Αμόσοφ στα 32 για να γραφτεί εν τέλει το τελικό 77-85 με βολές του Μπούμτσε στα τελευταία 6 δευτερόλεπτα, αφού το τρίποντο του Κάιζερ δεν βρήκε ούτε αυτό στόχο, απλά για να αλλάξει το τελικό σκορ γιατί ο νικητής είχε κριθεί. Είπαμε ότι ο τελικός πραγματοποιήθηκε στο 3 ώρες πριν την έναρξη του τελικού στο επίπεδο των ανδρών και η Ρεάλ έκανε το 0-2 στους δύο τελικούς της περασμένης Κυριακής στο Telekom Center Athens στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, με δύο πρωταθλητές λοιπόν, μία την Μπαρτσελόνα και μία την ομάδα του Ολυμπιακού στο ανδρικό επίπεδο σε αυτά τα δύο, σε αυτές τις δύο διοργανώσεις. Στο τελικό, στο φύλλο αγώνα, στον πίνακα των σκόρερ, 20 πόντους ο Κουστούριτσα που ήταν διπλός με 10 rebound επίσης και 2 assist σε 27 και 49 συμμετοχής. Ακολούθησε με 17 ο Μπούμτσε, ο οποίος είχε 6 στις 7 βολές και 6 rebound επίσης με 4 στα 9 shoot εντός παιδιάς, ενώ 10 είχαν ο Σιφτάρ και ο Νταμπονέ για την ομάδα του coach Αλβάρο Σαλίνας. Όσον αφορά την ομάδα του coach Χαβιέρ Χουάρεθ, 16 πόντους πρώτο σκόρερ ο Αμόσοφ, που είχε επίσης 9 rebound στην αναμέτρηση. Ακολούθησε με 14 ο Κάιζερ, ο οποίος βέβαια ήταν άστοχος πίσω από τα 6.75, είχε 2 στα 9 τρίποντα, αλλά γέμισε λίγο τη στατιστική του. Είχε πέραν των 14 πόντων 5 rebound, 4 assist, 2 κλεψίματα και 4 λάθη σε 27,5 λεπτά συμμετοχής. Ενώ διψήφιος ήταν και ο Greenwald, ο οποίος είχε 13 πόντους και 3 rebound στην αναμέτρηση. Σίγουρα αυτό που κόστησε, θα λέγαμε, που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην κατάκτηση της Μπαρτσελόνα, ήταν ότι τόσο ο Μπιέλιτς αλλά κυρίως ο Μέρκουτ Λουάι ευρέθηκαν μάλλον σε πολύ κακό απόγευμα. Ο Μπιέλιτς είχε 6 πόντους, ενώ ο Κουτλουάι 6 πόντους με 2 στα 10 σούτ μάλιστα, όπου και τα 2 ήταν τρίποντα, ενώ ο Κουτλουάι δεν πέτυχε καν σούτ εντός παιδιάς, βέβαια δεν έπαιξε και πολύ, είχε 10 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα συμμετοχής, 2 πόντους με 0 στα 2 τρίποντα, 2 στις 2 βολές, 2 assist και μόλις συν 3 στο σύστημα αξιολόγηση, ο Μέρ Κουτλουάι, ο οποίος έμεινε σε αυτό το παιχνίδι ξεκάθαρα πάρα πολύ πάρα πολύ χαμηλά στην αναμέτρηση και έκανε το χειρότερο του παιχνίδι στο τουρνουά μακράν, καθώς τα προηγούμενα 3, δηλαδή σε αυτά των ομίλων, είχε 17 πόντους με Παναθηναϊκό και Ινσέπ, αλλά 12 και 12 με την Τσεντεβίτα. Γενικότερα ο Κουτλουάι στην πιο κρίσιμη στιγμή έμεινε χαμηλά για την ομάδα της Ρεάλ, και αυτό σε συνδυασμό και με την κακή εμφάνιση του Μπιέλιτς, που σαφώς έπαιξε και περισσότερο σε 29 περίπου λεπτά συμμετοχής και 6 πόντους. Αυτοί οι δύο ουσιαστικά που δεν βρέθηκαν σε καλό απόγευμα ήταν και ένα από τα κομμάτια που βοήθησαν την Μπαρτσελόνα να φτάσει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση και το εν τέλει που την κατάφερε κιόλας, επικρατώντας με 85-77.

Και λίγο πριν κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή, θα αναφερθούμε στα δύο πανελληνία, τα οποία έχουμε ακόμη κάτι λιγότερο από ένα μήνα πριν την έναρξή τους. Ωστόσο χθες η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης ανακοίνωσε το που θα γίνουν, το που θα γίνει η τελική φάση τόσο του Πανελληνίου των Παιδών όσο και εκείνου των Κορασίδων. Ξεκινάμε από εκείνο των Παιδών, όπου το φετινό Final Eight θα γίνει στην Φλόρινα, με την διοργάνωση να διεξάγεται από το διάστημα 24 με 28 Ιουνίου. Οι 8 ομάδες που έχουν προκριθεί εκεί είναι ο Ολυμπιακός, ο Προμηθέας, το Περιστέρι, η 10, τα Εκπαιδευτήρα Πλάτωνα, η Κομωτινή, ο ΑΟΚ Χανιά και η Νικόπολη Πρέβεζας. Ενώ πάμε να δούμε και τις αγωνιστικές των δύο ομίλων. Η πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου, 24 Ιουνίου, 10 Ολυμπιακός και Νικόπολη Πρέβεζας Χανιά. Η δεύτερη αγωνιστική, 25 Ιουνίου, Χανιά 10 και Ολυμπιακός Νικόπολη Πρέβεζας. Ενώ η τρίτη αγωνιστική, 26 Ιουνίου, 10 Νικόπολη Πρέβεζας και Χανιά Ολυμπιακός. Για τον πρώτο ομίλο πάντα. Όσον αφορά τον δεύτερο όμιλο, η πρώτη αγωνιστική 24 Ιουνίου, Κομωτινή Εκπαιδευτήρα Πλάτωνα και Προμηθέας Περιστέρι. Η δεύτερη αγωνιστική στις 25 Ιουνίου, Περιστέρι, Κομωτινή και Εκπαιδευτήρα Πλάτωνα Προμηθέας. Και η τρίτη αγωνιστική που θα πραγματοποιηθεί 26 Ιουνίου, Κομωτινή, Προμηθέας και Περιστέρι, Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα, 27 Ιουνίου και 28 Ιουνίου είναι τα νοκάουτ παιχνίδια, δηλαδή οι δύο ημιτελική και η τελική. Και ο τελικός στις 28 Ιουνίου, η οποία φυσικά 28 Ιουνίου πέφτει Κυριακή, 24 με 28, δηλαδή 24 από Τετάρτη μέχρι 28 Κυριακή τον Ιούνιο, αυτό το πενταήμερο, το πενθήμερο που θα είναι γεμάτο μπάσκετ στην Φλόρινα για το Πανελλήνιο των Παιδών.

Πάμε και στο Πανελλήνιο των Κρασίδων. Ίδια ημερομηνία, 24 με 28 Ιουνίου 2026, θα πραγματοποιηθεί το Final Eight του Πανελληνίου των Κρασίδων στον Δήμο Βέλου Βόχας της Κορινθίας. Θα πραγματοποιηθεί η τελική φάση του τουρνουά με Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Προμηθέα, Παναθλητικό, Κρόνο, ΑΓΕΧ, Όφη και Πιερικό Αρχέλαο να είναι οι 8 ομάδες που θα αγωνιστούν στο Final Eight του 37ου Πανελληνίου των Κορασίδων. Πάμε να δούμε και τους ομίλους και τις αγωνιστικές τους. Ο πρώτος όμιλος, πρώτη αγωνιστική 24 Ιουνίου, Κρόνος Αγίου Δημητρίου, Πιερικός Αρχέλαος και Παναθλητικός Όφη. Δεύτερη αγωνιστική 25 Ιουνίου, Όφη, Κρόνος Αγίου Δημητρίου και Πιερικός Αρχέλαος Παναθλητικός. Και τρίτη αγωνιστική 26 Ιουνίου, Κρόνος Αγίου Δημητρίου Παναθλητικός και Όφη, Πιερικός Αρχέλαος είναι οι τρεις αγωνιστικές στο Πανελλήνιο, στην τελική φάση του Πανελλήνιου των Κορασίδων στον πρώτο όμιλο. Όσον αφορά τον δεύτερο όμιλο, ξεκινάμε από την πρώτη αγωνιστική 24 Ιουνίου του 2026. ΑΓΕΧ Παναθηναϊκός και Προμηθέας ΠΑΟΚ. Δεύτερη αγωνιστική 25 Ιουνίου, ΠΑΟΚ ΑΓΕΧ και Παναθηναϊκός Προμηθέας. Και τρίτη αγωνιστική 26 Ιουνίου, ΑΓΕΧ Προμηθέας και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός είναι τα παιχνίδια. Φυσικά 27 και 28 είναι οι knockout φάσεις, από όπου την Κυριακή 28 Ιουνίου θα μάθουμε και το ποιοι θα είναι οι φετινοί πρωταθλητές, τόσο στους παιδες όσο και στις κορασίδες, στα δύο μοναδικά τουρνουά που απομένουν για την ολοκλήρωση και των υποχρεώσεων των μικρότερων ηλικιών.

Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» με τον Δημήτρη Μελίση πίσω από τα μικρόφωνα τις προηγούμενες δύο ώρες να σας κρατάει συντροφιά. Εννοείται πως μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί το άμεσο replay, το καθημερινό μαγκαζίνο, ενημερωτικό μαγκαζίνο του Cube Radio με τον Γιώργο Βαλαβάνη και τον Γιάννη Σταυρουλάκη που θα βρίσκονται μαζί σας από τις 2 μέχρι και τις 4 με όλη την επικαιρότητα γύρω από τον χώρο της Πορτοκαλή Θεάς. Οπότε από τον Δημήτρη Μελίση να έχετε μια καλή συνέχεια στην ακροασή σας και φυσικά μια όμορφη Τετάρτη και ραντεβού ξανά μαζί αύριο Πέμπτη από τις 12 μέχρι και τις 2. Καλή συνέχεια!

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε μεσημή Τετάρτη 27 Μαΐου, στα 12 λεπτά μετά τις 2. Είστε πάντα συντονισμένοι στο web radio της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρης. Είναι η εκπομπή Άμεσο Replay, Γιώργος Βαλαβάνης, Γιάννης Σταυρουλάκης πίσω από τα μικρόφωνα του web radio της ΕΟΚ. Είναι το καθημερινό μαγκαζίνο του διαδικτυακού ραδιοφώνου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρης. Η μπασκετική επικαιρότητα είναι πολύ πλούσια. Μαζί θα τη συζητήσουμε, θα τη σχολιάσουμε, θα κουβεντιάσουμε μαζί με εκλεκτούς καλεσμένους. Θυμίζουμε στη δημοσιογραφική υποστήριξη είναι όπως πάντα ο Δημήτρης Μέλισσης.

0: Μετά την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν στην EuroLeague και σε όλες βεβαίως τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μπάσκετ, υπάρχει η στροφή πλέον στην τελική ευθεία της σεζόν, χρονικά, με τα εθνικά πρωταθλήματα, τα play-off τα οποία θα διεξαχθούν σε όλες τις χώρες και ήδη είναι εν εξελίξη, πηγαίνοντας προς την ημιτελική φάση, οι περισσότερες διαδικασίες των play-off σε Γαλλία, Σερβία, στην Ιταλία, στη γειτονική μας επίσης εξ Ανατολών Τουρκία. Έχουμε νέα ώρα για το ΑΕΚ Ολυμπιακός, για το δεύτερο παιχνίδι, το Game 2 των ημιτελικών στην Σανέλ Αρένα, το οποίο ορίστηκε για τις 5 και 4 του ερχόμενου Σαββάτου. Μία αλλαγή για 15 λεπτά ήταν να ξεκινήσει στις 5 η ώρα, ανεπαίσθητη αλλαγή. Συνεχίζεται, μας ενημέρωσε η ΑΕΚ, η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση, και επίσης το ίδιο βέβαια συμβαίνει και για το πρώτο παιχνίδι, το οποίο είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει αύριο. Ώρα έναρξης του πρώτου αγώνα στο Σταδιο Ελληνικής Κεφυλίας, 8 και 4 θα είναι το πρώτο μεθεόρτιο παιχνίδι του Ολυμπιακού μπροστά στο κοινό του Γιάννη, μετά ζήτηση, την κατάκτηση της τέταρτης Γυρολίκης.
1: Με τη ζήτηση να πηγαίνει πάρα πολύ καλά, έτσι όπως έγινε γνωστό χθες, δεν ξέρω αν έχει υπάρξει νεότερο update.
0: Μπορεί να γίνει sold out.
1: Περισσότερα από 8.000 εισιτήρια, το πρώτο μάτς του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, πανηγυρικός χαρακτήρας, εορταστικός χαρακτήρας στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έτσι, το οποίο ΣΕΦ θα υποστεί αλλαγές μετά τους τελικούς, να θυμίσουμε, μετά το τέλος των υποχρεώσεων του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα.
0: Ο πέμπτος τελικός είναι ορισμένος στις 13 Ιουνίου, αν φτάσει ο Ολυμπιακός και ο αντίπαλος φιναλίστ, και σε πέμπτο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός βεβαίως έχει και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας. Εκεί θα γίνει δηλαδή το πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι για τη στέψη του πρωταθλητή Ελλάδος 2025-26. Θα κλείσει βέβαια στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Όλες οι προβλέψεις, από όσο λένε στη διοίκηση του στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και οι διοικούντες του Ολυμπιακού, όλες οι προβλέψεις συνηγορούν ότι μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων, δηλαδή στα τέλη του 2026, χρονιά στην οποία διανύουμε, ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει στην φυσική του έδρα. Δεν έχει ακόμα αποφασιστεί, όμως από τις τρεις επιλογές τις οποίες υπάρχουν και δεν έχει ανακοινωθεί, σε αυτό το διάστημα Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, ποια θα είναι

σε αυτό το διάστημα Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, ποια θα είναι η έδρα του Παναθηναϊκού και για τα εντός έδρας παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, ώστε η αρένα του, επειδή χρησιμοποιείται πλέον για μουσικά events, να μετατραπεί σε μπασκετική αρένα, να τοποθετηθεί δηλαδή παρκέ. Είναι και το σχήμα, το αρχιτεκτονικό τέτοιο του Taekwondo, το οποίο χρειάζονται αυτές οι αλλαγές. Πάτε η πιο κοντινή λύση για μετακόμιση του Ολυμπιακού, έστω για αυτό το διάστημα των τριών μηνών, τεσσάρων θα έλεγα, γιατί υπάρχει και η προετοιμασία του Ολυμπιακού, όπως και κάθε ομάδας, από περίπου τις 20 Αυγούστου μέχρι να αρχίσουν οι επίσημες υποχρεώσεις. Δεν είναι η πιθανότερη επιλογή το ξύλινο εκεί στο δέλτα του νέου Φαλήρου.

με το νημιτελικό Ολυμπιακός ΑΕΚ. Από αύριο θα αρχίσει και η διαδικασία των ημιτελικών αγώνων Παναθηναϊκού Άκτορ ΠΑΟΚ. Η ΚΑΕΠΑΟΚ κυκλοφόρησε τα εισιτήρια για το Game 2 στην Θεσσαλονίκη, στο κλειστό της Πηλαίας. Είναι το Σάββατο αυτό το παιχνίδι, 30 Μαΐου στις 3:10 έχει προγραμματιστεί το Τζάμπολ. Ο ΠΑΟΚ διαθέτει εισιτήρια για τους φιλάθλους του για αυτό το παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό, το δεύτερο. Ο πρώτος ημιτελικός και αυτός προγραμματισμένος αύριο 28 Μαΐου στις 18:00 στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στο Telecom Center.

0: Επιστρέψαμε, είστε παρασυντονισμένοι στο web radio της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρης. Άμεσο replay, Γιώργος Βαλαβάνης, Γιάννης Σταυρουλάκης πίσω από τα μικρόφωνα. Είπαμε νωρίτερα για την μπασκετική επικαιρότητα, για τα playoffs της GBL που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η τελική φάση είναι πρώτων πυλών, όμως θα βάλουμε μια ανωτελεία σε όλα αυτά και θα πάμε νοητά, Γιώργο, μέχρι τη Ρουάντα, όπου έχουμε την χαρά και την τιμή.
1: Εννοητά μπορεί να πάμε μέχρι τη Ρουάντα.
0: Μόνο πώς αλλιώς θα πάμε, Γιώργο μου. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Έλληνα coach της Αλαχλή Βεγγάζη, τον coach Δημήτρη Βαρβούνη, ο οποίος έχει σίγουρα πολλά πολλά και ενδιαφέροντα να μας πει. Coach, καλησπέρα και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας σήμερα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Τιμή μου.
0: Νομίζω η μετάβαση από Μύκονο σε Λιβύη δεν είναι η πιο φυσιολογική που θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς μπασκετικά μιλώντας. Όμως θα ήθελα να το πιάσουμε λίγο αυτό, coach, γιατί τους τελευταίους μήνες, τελευταίο μήνα σίγουρα εργάζεσαι, επέστρεψες στη Λιβύη. Θα ήθελα λίγο για το πώς προέκυψε όλο αυτό, η επιστροφή σου στην Αλαχλή, στην οποία δούλεψες πέρυσι και πανηγύρισες και το πρωτάθλημα στη Λιβύη.
2: Πολύ ξαφνικό, πολύ γρήγορο, όπως το είπες, από την ηρεμία και τη θάλασσα της όμορφης Ελλάδος και το νησί της Μυκόνου και στην Αφρική. Mm-hmm. Η αλήθεια έγινε πολύ γρήγορα, γιατί ήταν εδώ πέρα, ήταν σαν head coach ο coach Κατσικάρης, ο οποίος αποχώρησε για λίγο καιρό γιατί είχε κάποια θέματα. Οπότε με προσπάθησε να συνεχίσω σαν πρώτος προπονητής στην ομάδα. Αλλά η αλήθεια είναι αυτό που μου κέρδισε το ενδιαφέρον ήταν ότι θα παίζανε σε μια φοβερή διοργάνωση που είναι το μπαλ. Mm-hmm. Του NBA, διοργανώνει το NBA, οπότε αυτό με κέρδισε τόσο πολύ ώστε να ξαναγυρίσω στην ομάδα.
0: Να πιάσουμε λίγο τα πράγματα, να πιάσουμε λίγο το timeline από την αρχή, coach. Πάμε στα αρχικά, στα της Μυκόνου και συνεχίζουμε με την Αλαχλή. Μια πετυχημένη χρονιά, μια απόλυτα πετυχημένη χρονιά, έτσι, ιστορική πρώτη συμμετοχή στη GBL, playoffs, κύπελο Ελλάδας. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν τρυπήσατε τα βάνια, όλο αυτό ήταν μια υπέρβαση, μια δικαίωση στο μυαλό σου, δεν ξέρω. Πώς θα προσεγγίσεις όλο αυτό που έγινε φέτος στη Μύκονο?
2: Καταρχάς, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής και να μιλήσω για τον εαυτό μου λίγο παραπάνω, είναι η καλύτερη οικογενειακή σεζόν, μπασκετική σεζόν που είχα ποτέ στη ζωή μου. Mm-hmm. Η Μύκονος ξεφεύγει λίγο από τα θεωρητικά τυπικά πράγματα που συμβαίνουν σε μια ομάδα μεταξύ διοίκησης, παικτών και κόσμου. Και είναι μια οικογένεια, μια πολύ μικρή κοινωνία κατά διάρκεια του χειμώνα. Η Μύκονος δεν έχει πάρα πολύ κόσμο που μένει μόνιμα στη Μύκονο. Οι πρόεδροι της ομάδος και όλοι γενικά που είναι δίπλα από την ομάδα, που είναι η ομάδα, είναι πραγματικά άνθρωποι. Καμία σχέση με αυτό που έχουμε στο μυαλό μας όσον αφορά το καλοκαίρι της Μυκόνου. Ξέφρενο πάρτι, διασκέδαση χωρίς non-stop. Αλλά πραγματικά είναι κάτι που εμένα με ενθουσίασε και εύχομαι, πραγματικά εύχομαι στην καρδιά μου, να παραμείνουν ίδιοι, γιατί αυτό είναι που έφερε και τη Μύκο να κάνει αυτές τις επιτυχίες. Καθώς επίσης και ο κόσμος να παραμείνει τόσο αθώος, με την καλή την έννοια αθώος, mm-hmm. Βλέποντας ένα θέαμα. Να έρχονται στο γήπεδο να βλέπουν ένα θέαμα, είτε χάνει η ομάδα είτε κερδίζει, να έχουν την ίδια στήριξη και υποστήριξη και στους αθλητές, και στο staff και στους προέδρους. Γιατί στο τέλος της ημέρας ο αθλητισμός αυτό είναι. Είναι υγεία, είναι ειρήνη, είναι ένωση, είναι όλα αυτά τα ωραία πράγματα.
0: Mm-hmm. Ακριβώς αυτό που
2: είπες.
0: Ναι, όχι, όχι.
2: Νομίζω και εγώ τρυπήσα το ταβάνι μας, είναι η αλήθεια, να είμαι ειλικρινής. Όλος ο οργανισμός, δηλαδή, όχι μόνο το παικτικό κομμάτι, όλος ο οργανισμός. Καταφέραμε κάτι το οποίο στην αρχή της χρονιάς ούτε εμείς πιστεύαμε, να είμαι ειλικρινής. Okay, λέγαμε να σωθεί η ομάδα όσο πιο γρήγορα μπορούμε, να πάρουμε τις νίκες σημαντικές. Αλλά νομίζω ότι όλο αυτό το οικογενειακό κλίμα βοήθησε στο να χτίσουμε αγώνα με αγώνα, παιχνίδι με παιχνίδι, εβδομάδα με εβδομάδα, μήνα με το μήνα, να χτίσουμε όλο αυτό που καταφέραμε στη Μύκονο, αυτή την τεράστια επιτυχία.
1: Mm-hmm. Πιστεύεις, coach, ότι καλησπέρα και από μένα, ότι για κάθε ομάδα της περιφέρειας το success story της Μυκόνου, αυτό που είπες με οικογενειακό κλίμα, με τους κατοίκους τους μόνιμους να εκπαιδεύονται στο μπάσκετ, παρότι υπήρχαν οι σεζόν οι προηγούμενες στην Elite League, ίσως και στις χαμηλότερες κατηγορίες, είναι μονόδρομος για κάθε ομάδα.
2: Ξέρετε, είχαμε έναν σκαδιάρτια της χρονιάς, όλης της χρονιάς, ένα μέλος διοίκησης που θα με επιτρέψετε να πω το όνομά του, που λέγεται Γιάννης Κέφης, mm-hmm. ο οποίος ό,τι και να γινόταν έξω από αυτό που ήθελε να πρεσβεύει η Μύκονος, ήταν εκεί για να το διορθώσει. Δηλαδή, αν υπήρχε κάποιος φύλαθλος ο οποίος ξέφευγε σε μια κατάσταση, ναι, κατευθείαν πήγαινε στο να επικοινωνήσει, να συζητήσει και να μην αφήσει τίποτα κάτω από το τραπέζι να χαλάσει αυτήν την εικόνα της Μυκόνου. Εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που είπες, ότι είναι μονόδρομος. Μακάρι να γινόταν έτσι. Δηλαδή, εγώ το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Να υπήρχε αυτή η υγεία, είτε χάνεις είτε κερδίζεις. Δηλαδή, να υπάρχει. Ναι, okay, εννοώ στο κομμάτι της εξέδρας, στο κομμάτι του φιλάθλου Παύλα Οπαδού. Και όχι στο κομμάτι, το παστατικό κομμάτι, γιατί η νίκη η ήττα είναι πολύ σημαντική για έναν οργανισμό. Αλλά σε αυτό το κομμάτι, το εξωτερικό, μακάρι να ήταν έτσι παντού, ειλικρινά σας το λέω, μακάρι να ήταν έτσι, να ήταν συνέχεια μια διασκέδαση, ένα πάρτι, να θεωρεί ο κόσμος όπως είναι στην Αμερική, πραγματικά όπως είναι στην Αμερική, θεωρούσε ότι είναι η έξοδός μας. Mm-hmm. Σαββατοκύριακο έχουμε το παιχνίδι μας, πολύ ωραία, πάμε εκεί να φάμε, να πιούμε, να χαλαρώσουμε, να δούμε τον αγώνα και μετά να πάμε σπίτι μας.
0: Ανέφερες νωρίτερα, coach, ότι το μπάσκετ είναι συνέστημα, είναι αγάπη για το παιχνίδι, είναι μια σειρά από πράγματα, είναι οι σχέσεις που δημιουργούνται. Το μπάσκετ όμως είναι και στιγμές. Θα ήθελα να, έτσι, να μας ξεχωρίσεις κάποιες στιγμές που ξεχώρισες, που κουβαλάς ακόμα που, και θα κουβαλάς για πάντα από την φετινή αυτή χρονιά με τη Μύκονο στη GBL.
2: Δύσκολο. Αλλά έχω τρεις στο μυαλό μου, είναι αλήθεια, γιατί το σκεφτόμουν όταν ξέρεις το ταξίδι μεταξύ Αθήνας, Λυπής, Λυφής, Ρουάντα, είχα πάρα πολύ χρόνο, ήταν πολύ μεγάλο ταξίδι. Mm-hmm. Πιστεύτηκα αρκετά αυτά τα πράγματα και χωρίς να θέλω να πενέψω κάτι, ούτε γενικά να μπω σε μια κατάσταση όσο αφορά, τώρα συγγνώμη για τη λαϊκή λέξη, να αγγλύψω κάποιον, νομίζω ότι το πιο σημαντικό, αυτό που έμενε στο μυαλό μου, είναι αυτό που είπα και πριν και παραλαμβάνομαι, είναι η διοίκηση. Το πώς έβλεπε τα πράγματα, σε τι ηρεμία μας κρατούσε, είτε χάναμε είτε κερδίσαμε, ήταν εκείνη να μας στηρίζει, και το πόσο γενικά ήμασταν σταθεροί στα οικονομικά, που είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα. Κατά ψέματα, όσο τα οικονομικά είναι σωστά, πρώτη του μήνα να πληρώνεσαι, ακόμα και να αργούμε, να υπάρχει, ξέρετε, θα αργήσουν μια-δύο μέρες, είμαστε εκεί όμως, mm-hmm, δεν θα ξαναγίνει την επόμενη, είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα. Mm-hmm. Το δεύτερο που έχω να κρατήσω είναι ο πρώτος αγώνας που κερδίσαμε, όχι εναντίον του Ηρακλή, και όχι επειδή κερδίσαμε τον Ηρακλή, είναι ότι εκεί καταλάβαμε ότι πατάμε σε γερές βάσεις, ότι στην προετοιμασία πήγε καλά, mm-hmm, αυτό που είχαμε σχεδιάσει πήγε καλά. Mm-hmm. Εκεί ξεκίνησε να γεννάται μέσα μας σε μια εμπιστοσύνη ότι είμαστε σε πολύ καλό, θα πάνε όλα καλά. Εκεί ξεκίνησε, νομίζω, ακόμα και για τους παίκτες ή για τους προπονητές. Mm-hmm.
0: Μιλάμε για το μάτς της δεύτερης αγωνιστικής, έτσι, δεύτερη-τρίτη αγωνιστική. Yeah.
2: Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Και ξαναλέω, δεν έχει σχέση με τον αντίπαλο που παίξαμε, αλλά ότι κερδίσαμε ένα μάτς εκτός έδρας και αυτό μας οδήγησε στο να καταλάβουμε ότι είμαστε στα σωστές βάσεις, είμαστε στο σωστό δρόμο ώστε να κάνουμε κάτι καλό. Mm-hmm.
1: Είναι έτοιμη η Μύκονος, όριμη, για να παίξει στην Ευρώπη, ή πρέπει να περιμένει ακόμα 1-2 χρόνια, εφόσον βγάλει ρίζες στην Basket League και σταθεροποιηθεί?
2: Μεγάλη κουβέντα.
1: Κάτι το οποίο έκανε η Καρδίτσα και φέτος, ναι, ενώ πήγε καλά η πορεία της, εγώ είμαι αλφαδόν υπέρ και των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, παράλληλα, αλλά υπάρχει το διπλό ταξίδι μέσα στη βδομάδα, είναι μια αύξηση υποχρεώσεων, προετοιμασίας για αυτές τις υποχρεώσεις και όλα αυτά.
2: Η προσωπική μου άποψη είναι ότι, και αυτό συζητούσαμε γενικά κατά διάρκεια της χρονιάς, όταν ψιλοβλέπαμε ότι η ομάδα μπορεί να τελειώσει στις θέσεις 6, 7, 8 γενικά που είχε υποψηφιότητα, ναι, και το συζητούσαμε μεταξύ μας. Η προσωπική μου άποψη είναι, πάντα αυτό έκανα ερώτηση στην ερώτηση, και πότε μια ομάδα είναι έτοιμη? Ενώ αν τα οικονομικά της είναι εντάξει, αν η διοίκηση είναι εντάξει, αν το staff είναι έτοιμο και σωστά, ενώ να έχει την επιστημονική βάση ή την πασχετική βάση ώστε να το κάνει, τότε πότε μια ομάδα είναι έτοιμη? Είναι αλήθεια, χρειάζεται να περάσουν 2-3 χρόνια στην Α1 για να πούμε ότι είναι έτοιμη? Ναι. Πάντα και το γυρνούσα στην ερώτηση, είναι αλήθεια. Mm-hmm. Οπότε η προσωπική μου άποψη είναι ότι, εφόσον μπορεί μια διοίκηση να το αντέξει όλο αυτό οικονομικά και τα έχει υπολογίσει, τα έχει βάλει κάτω, έχει δει ότι τα έξοδά μας θα είναι τόσα, γιατί παρόλο που η Καρδίτσα είχε κάποια έξοδα, φανταστείτε πόσα έξοδα θα έχει η Μύκονος,
1: ναι,
2: σε ένα νησί. Θα είναι τριπλάσια, τετραπλάσια, θεωρώ, χωρίς να έχω μπει εσωτερικά στα οικονομικά, ακόμα και να προσεγγίσει παίχτες. Δηλαδή, άλλο στερεά Ελλάδα, άλλο ένα νησί που είναι μακριά και πρέπει να πάρει αεροπλάνο ή να πάρει καράβι και να φτάσει στην στερεά Ελλάδα. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι ναι, η σαν διοίκηση είναι έτοιμη. Νομίζω ότι είναι όριμη, είναι επιχειρηματίες. Ξέρουν τι γίνεται γενικά και τι έξοδα θα προκύψουν. Οπότε σε αυτό το κομμάτι, αν με ρωτάτε προσωπική ομάδα, νομίζω ότι είναι έτοιμη.
0: Mm-hmm. Πάμε λίγο, coach, στα της Λιβύης. Σε ένα γνώριμο περιβάλλον για σένα, η Αλαχλή δούλεψε πέρυσι, πανηγύρισε στο πρωτάθλημα πέρυσι ως assistant coach. Γενικότερα θα ήθελα να μας πεις κάποια πράγματα για αυτό το νέο, παύλα γνώριμο εργασιακό περιβάλλον, σε ιδιαίτερες, δεν ξέρω αν είναι και ιδιαίτερες συνθήκες με βάση τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων. Πώς γενικότερα το προσεγγίζεις την παρουσία σου, πώς προσεγγίζεις την παρουσία σου στην ομάδα?
2: Δεν ξέρω αν θες να συζητήσουμε για τη Λιβύη ή για τώρα που είμαστε στη Ρουάντα. Γιατί η αλήθεια είναι στη Λιβύη έκατσα μόνο μια εβδομάδα.
0: Okay.
2: Ήταν να τελειώσει το πρωτάθλημα και περάσαμε επίσης στο τελικό του κυπέλου. Οπότε ουσιαστικά δεν έμεινα πάρα πολύ. Πήγα από το ένα ξενοδοχείο στο άλλο ξενοδοχείο στο άλλο ξενοδοχείο που άλλαξα τρεις πόλεις. Οπότε δεν έζησα κάτι, ας πούμε, διαφορετικό από αυτό που είχα ζήσει πέρσι. Η αλήθεια είναι ότι η Λιβύη δεν έχει πόλεμο αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Είναι safe. Ενώ πέρσι ζήσαμε κάποια γεγονότα με εσωτερικούς περιφερειακούς πολέμους, είναι η αλήθεια. Αλλά όλα καλά, τις ζήσαμε για την εμπειρία. Όπως στο Λίβανο έζησα τον πόλεμο και προσπαθούσα να δω πώς θα φύγω για να γυρίσω πίσω στην οικογένειά μου. Άλλη μια τεράστια εμπειρία. Ευτυχώς όλα πήγανε καλά. Οπότε ήταν πολύ λίγο η διαμονή μου στη Λιβύη, γιατί μετά γυρίσαμε στην Ελλάδα. Κάναμε για 2,5 εβδομάδες προετοιμασία στη Χαλκίδα με την ομάδα της Λιβύης. Ήρθαν και επίσης κάποιους ξένους που είχαμε πάρει, οπότε ουσιαστικά ήταν ένα διαφορετικό εντελώς ρόστερ. Mm-hmm. Για να φύγουμε για αυτό που είπα και πριν στο NBA Ball, το οποίο είναι μια τεράστια διοργάνωση που γίνεται στην Αφρική και διοργανώνει το NBA. Είμαι αυτή τη στιγμή εδώ, με συγχωρείτε που πηδάω από τη Λιβύη στη Ρουάντα, αλλά νομίζω έχει μεγαλύτερη σημασία. Η Ρουάντα είναι η τρίτη πιο καθαρή πόλη στον κόσμο. Mm-hmm. Και Εγώ πρώτη φορά στη ζωή μου βλέπω μια τόσο καθαρή χώρα.
0: Okay.
2: Και πόλη. Δεν βλέπω κάτω, όχι σκουπίδι, δεν βλέπω ούτε φύλλο ξεραμένο.
0: Ναι.
2: Είναι και καθαρίζουν 24 ώρες το 24ωρο. Οι δρόμοι είναι, λες, τις τρώσανε τώρα.
0: Mm-hmm.
2: Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ ευγενικοί και χαμογελαστοί. Μιλάνε όλοι εξαιρετικά αγγλικά. Όλοι, όλοι.
1: Και δηλαδή, παρόλα αυτά νομίζω ότι υπήρχε, αν όχι εμφύλιος, υπήρχε πόλεμο στη Ρουάντα. Πριν πολλά χρόνια, βέβαια. Ναι.
0: 10 χρόνια πριν.
2: Πριν 10 χρόνια.
1: Πριν 10 χρόνια, ναι.
2: Πριν 10 χρόνια που άλλαξε ο πρόεδρος. Πριν 10 mm-hmm. χρόνια που άλλαξε ο πρόεδρος. Mm-hmm. Από τότε υπάρχει μια τρομερή εξέλιξη στη Ρουάντα.
1: Μάλιστα.
0: Mm-hmm. Το μπάσκετικό coach, αν μπορούμε να πούμε σε τι επίπεδο είναι γενικότερα και η κατάσταση όσον αφορά το καθαρά μπασκετικό κομμάτι, έτσι, το τεχνικό κομμάτι, το αγωνιστικό κομμάτι.
2: Η αλήθεια εδώ είναι ότι έχουν βρεθεί οι πρωταθλήτριες της Αφρικής, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της χρονιάς παίζανε σε ένα τουρνουά, όπως ας πούμε ήταν το FIBA Euro Cup, παίζανε σε ένα τουρνουά και καταλήξανε στις 8 ομάδες play-off που ήρθαμε εδώ πέρα. Δηλαδή οι ομάδες είναι ομάδες από την Αφρική που έχουν 5 ξένους ανεξαρτήτως εθνικότητας και 5 ντόπιους.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό. Υπάρχουν παιδιά που παίξανε σε Ευρώπη, στη G League, παίζανε στο NBA. Είναι πολύ ψηλό το επίπεδο όσον αφορά τους ξένους. Εντάξει, θεωρητικά όπως καταλαβαίνετε, λίγο οι ντόπιοι δεν είναι τόσο ψηλό το επίπεδο. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί παίχτες οι οποίοι παίζουν, ας πούμε, στην Αίγυπτο ή παίζουν στην. Εμείς έχουμε έναν Αιγύπτιο παίχτη, που έχει παίξει πάρα πολλά χρόνια στην Ευρώπη και στο Eurocup και στο FIBA Eurocup και στο Champions League. Τώρα είναι στην Ιαπωνία, έχουμε παίχτες που ήταν στην G League, οπότε το επίπεδο είναι σε εξαιρετικά υψηλό βαθμό.
0: Mm-hmm. Υπάρχουν άλλοι ξένοι προπονητές coach εκεί?
2: Υπάρχει ο coach ο Λίνος Γαβρίλ.
0: Α, ο Λίνος Γαβρίλ, βέβαια.
2: Στην
0: Αίγυπτο, ναι.
2: Ναι, ακριβώς. Άλλος Έλληνας δεν υπάρχει. Υπάρχουν πάρα πολλοί Ισπανοί, είναι η αλήθεια.
0: Mm-hmm.
2: Και νομίζω και ένα Σέρβος, αν δεν κάνω λάθος.
0: Okay.
2: Υπάρχουν τρεις Ισπανοί προπονητές και ένας Σέρβος.
0: Γενικότερα, coach, αρέσει το κομμάτι αυτό, οπότε έχω αντιληφθεί και σε ένα εμπειριών συλλέκτης. Έχεις δουλέψει στη Βηρητό, πλέον στη Λιβύη, είσαι πλέον στη Ρουάντα. Δεν ξέρω αν παράλληλα, ξέχωρα από το αγωνιστικό κομμάτι, είναι και αυτό ένα κίνδυνο για σένα, το γεγονός ότι ανακαλύπτεις νέες καταστάσεις, νοοτροπίες, συμπεριφορές και αλληλεπιδράσεις με κόσμο, να λειτουργήσεις έξω από το comfort zone σου.
2: Όταν ήμουν 22 χρονών, πήγα στην Τινησία και συνεργάστηκα με τον coach του Κουλεκίδη και μου είχε πει μια πολύ ωραία πρόταση ότι η δουλειά μας είναι τσάμπα εισιτήριο για να ταξιδέψει στον κόσμο. Άλλοι πληρώνουν για να πάνε και εμείς πάμε τσάμπα.
0: Μεγάλη αλήθεια.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, δηλαδή γνωρίζουμε τον κόσμο. Μαζεύω τόσο πολλές εικόνες και εμπειρίες, διαφορετικές θρησκείες, διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετική τρόπο προσέγγισης που πάμε σε ένα ξένο, γιατί εγώ είμαι ξένος σε αυτή τη χώρα, όπως ήρθαν οι Λίβοι όταν ήρθαν στην Ελλάδα και είδαμε πώς προσεγγίζουμε τους ξένους. Ακόμα και το παστικό κομμάτι, το οποίο είναι πολύ διαφορετικό, είναι η αλήθεια, σχέση με την Ελλάδα, με την Ευρώπη, όσο αφορά την Αφρική. Αλλά αυτό που λέω πάντα είναι μια μπάλα του μπάσκετ που έχει το ίδιο μέγεθος, είναι 12 παίκτες, είναι 3 διαιτητές και είναι ένα παιχνίδι που όλοι το ξέρουμε. Τώρα χαμηλότερο υψηλό επίπεδο, στο τέλος της ημέρας είναι ένα μπάσκετ, είναι ένα παιχνίδι και είμαστε πολύ ευγνώμενοι. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευγνώμενοι που ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά και που έχω τη δυνατότητα να ταξιδεύω μέσω της δουλειάς μου και μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, δεν θα το άλλαζα με τίποτα, είναι αλήθεια.
0: Είδε σε Ευρωλίγκα, Final Four. Προλαβές.
2: Εννοείται. Το είδαμε όλοι μαζί εδώ, όλοι μαζί.
0: Α, οκ. Okay. Για πες τις εντυπώσεις γενικότερα. Έφτασε, πήρε τελικά ο Ολυμπιακός αυτό που του άξιζε με βάση την εικόνα του όλη τη χρονιά. Περίμενες να πάει έτσι κλειστά ο τελικός απέναντι στη Ρεάλ των πολλών προβλημάτων. Γενικότερα θα θέλαμε το σχόλιο σου για όσα είδαμε το προηγούμενο τρίμερο.
2: Νομίζω κανένας βασιλικός δεν περίμενε να το σπίσει το παιχνίδι. Okay, λέγαμε ότι η Ρεάλ είναι 7 ψυχή, μια ομάδα που είναι winners, νικητές. Ξέρουν, έχουν εμπειρία από το management μέχρι το φροντιστή. Έχουν εμπειρία σε αυτό το κομμάτι, αλλά νομίζω κανείς δεν πιστεύει ότι θα ήταν τόσο κλειστό το παιχνίδι. Κατά διάρκεια του παιχνιδιού, νομίζω ότι όλοι περιμέναμε, τουλάχιστον εγώ, περίμενα ότι θα ανοίξει. Τώρα θα ανοίξει το σκορ, τώρα θα ανοίξει το σκορ, τώρα θα πάει κιόλας. Αλλά νομίζω ότι ήταν ένα τελικό όπως έπρεπε. Δηλαδή, ένα τελικό που μέχρι το τέλος οι ομάδες παλεύανε σώμα με σώμα. Πραγματικά είδαμε πολύ extra effort, είδαμε πολύ hustling. Συγγνώμη που χρησιμοποιώ για ξένες εκφράσεις. Είδαμε να παλεύουν οι παίκτες 100%, να βουτάνε για μπάλες, να παίζουν άμυνα όπως δεν παίξανε ποτέ, να κάνουν αντίθετα πράγματα από αυτά που έκαναν όλη τη χρονιά. Είτε παίζουν πολύ, είτε παίζουν λίγο, να είναι όλοι θετικοί, όπως έπρεπε να είναι ένας τελικός.
0: Τελικός, έτσι. Okay.
2: Και στο τέλος της ημέρας έγινε το δίκαιο. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Καθ' όλη τη διάρκεια των play-off, του Final Four, ήταν η καλύτερη ομάδα, πιο γεμάτη. Οι αποτυχίες νομίζω τους βοηθήσαν στο να χτίσουν την επιτυχία, που πάντα μας βοηθάνε οι αποτυχίες, και ήταν η ώρα, ήταν η δικαίωση ότι το σωστό το μπάσκετ πάντα θα μας φέρει κάτι. Αργά ή γρήγορα πάντα θα μας φέρει κάτι και νομίζω ότι έτσι δικαιώθηκε και όλος ο οργανισμός του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα. Άψογα. Κόουτς, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να ευχηθούμε τα καλύτερα. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Συνέχισε να γεμίσεις εικόνες και να απολαμβάνεις το μπάσκετ σε κάθε μορφή του, είτε εντός είτε εκτός σύνορων.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ και να έχετε στο μυαλό σου να έρθετε στη Ρουάντα. Είναι κατά πράσινη, θα γίνει πάρα πολύ ωραία.
1: Για διακοπές, Για διακοπές.
2: Για διακοπές, ναι. Ή κατά τη διάρκεια του μπάλ. Διάρκεια του μπάλ που κρατάει μόνο 2 εβδομάδες, 2,5 εβδομάδες.
0: Το οποίο τώρα
2: είναι μια εξαιρετική διοργάνωση.
0: Ολοκληρώνεται τώρα, κλουτς, έτσι. Ολοκληρώνεται τώρα, έτσι.
2: Ημιτελικό αύριο και αν περάσουμε 31 τελικό.
0: Ο τελικός.
2: Και είναι το διοργανώνει το NBA, όπως καταλαβαίνετε, είναι εξαιρετικά όλα από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Άψογα. Σε ευχαριστούμε πολύ, κόουτς. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια, εγώ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 3:10 πρώτα λεπτά. Πάμε στο δεύτερο μας προσκεκλημένο. Στο σημερινό άμεσο replay θα παραμείνουμε εκτός Αττικής αλλά εντός Ελλάδας, γιατί ο Δημήτρης Βαρβούνης ήταν από στην Ρουάντα, και θα πάμε στον Ευαγγέλη Κουτσοκέρα. Είναι το σημείο αναφοράς στην τελευταία EuroLeague του Ολυμπιακού το 2013. Πέρασαν 13 χρόνια, ο Ολυμπιακός εδώ και 4 ημέρες γιορτάζει την κατάκτηση τέταρτης EuroLeague της ιστορίας του. Ο coach Κουτσοκέρας, ο οποίος βεβαίως ήταν άμεσος συνεργάτης με τον Γιώργο Μπαρτζόκα, τον καλησπερίζουμε, είναι φυσικά στη Λάρισα στην γενέτειρά του και ετοιμάζει την επόμενη του δουλειά, που θα είναι ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμπελώνας κοντά στη Λάρισα, τα τμήματα υποδομής στα οποία έχει στραφεί ο coach τα τελευταία χρόνια και φεύγοντας από το κλινονάστη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε όλους τους.
0: Ωραία. Είμαι μαζί με τον Γιάννη Σταυρουλάκη που κάνουμε μαζί τη σημερινή εκπομπή, την παράγουμε τη σημερινή εκπομπή. Πάμε στον Ολυμπιακό κατευθείαν, από την άποψη ότι πέρασαν αρκετά, είναι τα 13 χρόνια για να κερδίσει ξανά, να φτάσει, να πατήσει αυτό που λέμε, να κερδίσει τρόπαιο ευρωπαϊκό, να πατήσει στην κορυφή. Παρότι είχε σίγουρα και άλλες ευκαιρίες.
1: Σίγουρα είναι αρκετά ανεβεβαιωμένο ότι είχε τα τελευταία 4 χρόνια με τον coach Μπαρτζόκα συμμετοχή στο Final Four, σύνα άλλα 2 Final Four με τον coach Φερόπουλο, το 2015 στη Μαδρίτη και το 2017 στην Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή έχεις, ας πούμε, στα τελευταία 13 χρόνια 6 συμμετοχές σε Final Four, από τις οποίες τελικά δεν βγαίνεις με τον τρόπο. Όλα αυτά μαζί νομίζω ότι είχαμε φτάσει σε ένα σημείο το οποίο ήταν επιτακτική ανάγκη, γιατί μετά θα έπρεπε να γίνει μια αλλαγή όλων ίσως των προσώπων και παιχτών, αν θέλετε, στο βασχετικό τμήμα, για να ίσως να αλλάξει κάτι. Ευτυχώς βέβαια τελικά το τρόπο, το τέταρτο τρόπο ήρθε στην ομάδα του Ολυμπιακού και αυτό νομίζω ότι έτσι θα δώσει ένα καινούργιο αέρα πλέον.
0: Ναι, μπορεί να χαρακτηριστεί να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος.
1: Ναι, είναι σαν να σβήνει, δηλαδή, αν θέλετε, τις αποτυχημένες προσπάθειες. Γιατί ήταν και προσπάθειες οι οποίες πονέσαμε αρκετά, δηλαδή τα 2 από τα 4 Final Four ήταν στο σούτ, δηλαδή δεν ήταν απλά έτσι να χάσεις ένα παιχνίδι, ήταν παιχνίδια τα οποία πονέσαμε. Και το σημαντικό είναι ότι αυτή η ομάδα, έμεινε ομάδα, οι μικρές προσταθερέσεις, και διεκδίκησε για αυτόν την, για μένα, για αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα, ότι μένεις. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο για τους παίκτες με ίσως με περισσότερα μεγαλύτερα συμβόλαια να φύγουν και να εγκαταλείψουν την ομάδα, αλλά τελικά μείνανε, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι στην πέμπτη χρονιά καταφέρανε να πάρουν το τρόπαιο.
2: Αυτό ακριβώς, coach, φαντάζομαι ότι παίζει πολύ μεγάλο λόγο και το γεγονός ότι κουβαλάει η ομάδα, οι παίκτες, το staff, όλο αυτό το βάρος των 4 προηγούμενων Final Four, ίσως και περνάει στην ενδόμηχα και να μην θα το σκεφτείς ότι τι θα γίνει πάλι αν χάσει για 5ο σερί. Και νομίζω ακριβώς, coach, ότι αυτός ο τίτλος Ευρωλίγκας, όπως αναφέρατε και εσείς, είναι πολύ σημαντικός ίσως και στο ψυχολογικό κομμάτι, ότι έφυγε από πάνω ένα, από τους ώμους, ένα πολύ μεγάλο, ένα τεράστιο βάρος, έτσι.
1: Σίγουρα έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή, εντάξει, στατιστικά μπορεί να πεις ότι πήγα σε 5 Final Four τα τελευταία 5 χρόνια και κέρδισα το 1. Σαν ποσοστό δεν είναι το πιο μεγαλύτερο, έτσι, αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο επιτεύχθηκε, που για μένα αυτή τη στιγμή καθορίζει για τον Ολυμπιακό τον επόμενο αμέσως στόχο, να πάει στο back-to-back για δεύτερη φορά.
0: Να κάνει το back-to-back.
1: Δηλαδή, αυτό για μένα θα ήταν το στόχος που θα έβαζα σαν άνθρωπος στη διοίκηση, σαν προπονητής, στους παίκτες ή για τους ίδιους παίκτες. Νομίζω ότι, γιατί με τη δομή που έχει αποκτήσει, με τον τρόπο με τον οποίο παίζει, οι σχέσεις που υπάρχουν σε όλο το τμήμα, Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία για να πετύχει, ας πούμε, ένα άλλο ρεκόρ, ας πούμε.
0: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει τις περισσότερες συμμετοχές, μία περισσότερη από τον Παναθηναϊκό σε Final Four, αλλά ήταν η αποτελεσματικότητα, αυτό που είπες, του Παναθηναϊκού στα κατά ένα λιγότερο Final Four που έχει πάρει. Yeah. Και προηγείται με τρεις κούπες. Επειδή έχει συνεργασία με τον κύριο Μπατσόκα, πιστεύω ότι επικοινωνείται αραιά και που. Πόσο πιο έμπειρος, γιατί είναι σίγουρα έμπειρος, πολύ πιο έμπειρος, από το 13 ο Μπαρτζόκας του 13 από τον Μπαρτζόκα του 26.
1: Σίγουρα, δεν πιστεύω. Πλέον δηλαδή το βάρος, αν θέλετε, από όλα αυτά, το σύστημα που λέγεται μπάσκετ, δημοσιεύματα, ήττες, επιτυχίες, όλο αυτό λοιπόν σχημικό.
0: Social.
1: Νομίζω ότι, ναι, ειδικά τα social. Yeah. Νομίζω ότι πλέον, ας πούμε, ότι περνάνε πολύ πιο εύκολα από το ένα αυτοί και φεύγουν από το άλλο, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, που η αλήθεια είναι ότι ο καθένας, ας πούμε, θα επηρεαζόταν και πολλές φορές και σε υψηλότερο βαθμό. Δεν σε αφήνει, ας πούμε, να λειτουργήσεις στην καθημερινότητά σου, γιατί πολλές φορές, ας πούμε, λέμε ότι εντάξει, αυτό είναι η διαχείριση, αλλά κάθε μέρα είσαι στο γήπεδο, ειδικά τώρα με τα διπλά παιχνίδια, έχεις καταστάσεις στις οποίες, ας πούμε, δημιουργούνται στο επόμενο λεπτό. Και θέλω να τονίσω αυτό που είπε και ο Χρήστος Μπαφέστο, που διάβασα κάπου, ότι την επόμενη, ας πούμε, τη ζητάγαμε κάτι το πρωί και το μεσημέρι ήταν λυμένο. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο και είχε και όλα τα χρόνια το τμήμα του μπάσκετ του Ολυμπιακού. Δηλαδή σε κάνει να δουλεύεις, ας πούμε, απερίσπαστος και το μυαλό σου είναι 100% στο μπάσκετ.
0: Και είχε καθιερώσει, και επιβάλλοντας αυτό που λες, επίσης ο Χρήστος μου το είχε πει και εμένα, και το ξέραμε δηλαδή, τις πτήσεις charter, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις μετακινήσεις της αεροπορικής. Περίπου 3 χρόνια πριν το κάνει και βεβαίως ο Παναθηναϊκός, και τις εκμεταλλεύτηκε εμπορικά με το να μπαίνουν και φίλαθλοι αυτό το fly, to, ναι, το fly together. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πραγματικά όλες τις ώρες πια βλέπεις περισσότερο Μπατζόκα, στον Μπίτερ, στον Βεζέκοφ, τον Λαρετζάκη, τον Μπαφέ, τον Μποζίκα, ξέρω εγώ, παρά την ίδια την οικογένεια, τη γυναίκα του. Επαγγελματίες είναι, καλά αμοιβόμενοι επαγγελματίες είναι, αλλά υπάρχει και το ανθρώπινο στοιχείο.
1: Ναι, αυτό είναι ακριβώς.
0: Έτσι
1: αυτό. Και στο σπίτι δηλαδή που μπορεί να πας, υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να σταματήσουν το κομμάτι της δουλειάς και συνεχίζουν και στο σπίτι πάλι ένα μέρος, το οποίο εντάξει για την οικογένεια είναι έτσι κάτι λίγο δυσάρεστο.
0: Ναι. Σου λέει αφιέρωσε μας μια μισή ώρα για μας, χωρίς να απαντάς.
1: Ναι, να λέω στον Ιγυρίζα, ας πούμε,
0: και το μυαλό να
1: κάνω το pick and roll, έτσι έχουν σουτέρ, δεν έχουν, εντάξει, είναι θέμα αυτό. Για αυτούς τους προπονητές
0: κόλου. Νοητικό, βέβαια.
2: Τελικά, κότσου, με τον Ολυμπιακό να φτάνει ως το τέλος της διαδρομής σε μια Ευρωλίγκα που ο κότσου Μπαρτζόκας την είχε αθροίσει πολλές φορές ως αδυσόπιτη, με βάση το πιεσμένο καλεντάρι, τις απαιτήσεις και τον ρυθμό που οι ομάδες αγωνίζονται. Τι χρειάζεται τελικά, κότσου, για να επιβιώσει μια ομάδα σε αυτή τη διαδικασία? Είναι η συνέπεια, είναι το βαθύ ρόστερ, είναι οι συγκυρίες, είναι όλα αυτά μαζί? Γιατί μιλάμε για έναν τεράστιο αριθμό αγώνων, καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρω πώς το έχεις το δικό σου μυαλό.
1: Σίγουρα είναι όλα αυτά, δηλαδή και η τύχη, ας πούμε. Θα σου πω, ας πούμε, τώρα βάσει αυτή της συνομιλίας που έχουμε, θυμάμαι, ας πούμε, ότι είχε πραγματιστεί ο Νικόλας ο Μιλουτίνοφ, ας πούμε, σε ένα στραβοπάτημα, αν θυμάμαι, την Παπα-Νικολάου, το οποίο τον κράτησε, ας πούμε, ξαφνικά 2 μήνες έξω. Δηλαδή,
0: στο ΆΚΑ, όπως γυρνάγανε στην άμυνα, στραβοπάτησε.
1: Το οποίο, ας πούμε, ήταν μια επικοινωνία 0, αλλά μια τέτοια κατάσταση, η οποία διαμορφώνεται, ας πούμε, σε ένα παιχνίδι, σου δημιουργεί απέσως μια ανισορροπία. Φορτίζεις περισσότερο στην προπόνηση το φάουλ. Αρχίζει και πέφτει και αυτός αγωνιστικά. Αναγκάζεσαι να πάρεις μια μεταγραφή. Έρχεται, αλλά δεν είναι τελικά αυτό που θα ήθελες. Επιστρέφει ξανά ο πραγματίας, αλλά δεν είναι έτοιμος. Όλα, δηλαδή, υπάρχουν δεκάδες πράγματα τα οποία συμβαίνουν από το πουθενά. Καλά είναι να μην συμβαίνουν, βέβαια. Οπότε έχεις, ας πούμε, μια δυσαρέσκεια που ενός παίκτη που βρίσκεται, ας πούμε, σε μια καλή αγωνιστική κατάσταση και δεν χρησιμοποιείται τόσο πολύ. Ναι. Πρόβλημα. Mm-hmm. Όλο αυτό, η εμπειρία, αν θέλετε και οι χαρακτήρες των παιχτών, γι' αυτό γίνεται πάντα μια προσεκτική επιλογή, που πάντα ο Ολυμπιακός έκανε αυτό. Δηλαδή δεν ήθελε να βάλει έναν superstar κινητή βόμβα, θα το πω,
0: στα ποδητήρια του.
1: Στα ποδητήρια, διότι πολύ εύκολα ακούω, ας πούμε, στις διάφορες συζητήσεις στα social που λέει, ας πούμε, να τον διώξουμε. Όχι μόνο στο μπάσκετ, πάντου, να διακόψουν το συμβόλαιο του, αλλά πρέπει να πληρώσεις. Δηλαδή δεν είναι τόσο εύκολο εμένα να το ζημιώσεις. Δεν είναι ότι αλλάζω και διώχνω τόσο εύκολα κάποιον παίκτη. Άρα η επιλογή είναι πάρα πολύ σημαντική πριν. Mm-hmm. Να το ψάξεις από παντού, να συμμιλήσεις με τον παίκτη, να καταλάβεις σε ποια ομάδα βρίσκεται, πώς λειτουργεί. Και όλο αυτό νομίζω ότι ο το έχει πετύχει στο μέγιστο βαθμό.
0: Να πάρεις όσο το δυνατόν καλύτερες πληροφορίες και όσο γίνεται πιο ασφαλής, γιατί υπάρχουν και παίκτες που ενώ υπήρχαν καλές συστάσεις από... εντάξει, στη συγκεκριμένη ομάδα και δεν απέδωσαν, αλλά όχι τον Ολυμπιακό, στην ομάδα που πήγαν την επόμενη και αναρωτιέσαι αν ήταν ο ίδιο παίχτης. Και πάνω σε αυτό που λες, δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παρά από τον Άλεκ Πίτερς, να είσαι πίσω από τον Βεζένκοφ, να παίρνεις αυτά τα λεπτά συμμετοχής που έπαιρνες, να φύγει ο Βεζένκοφ, να είσαι πρώτο βιολί, να ανταποκρίνεσαι και να είσαι πολύ θετικό στην αποστολή σου, ώστε η ομάδα να ξαναπάει στο Final Four όπως έγινε πέρσι στο Abu Dhabi, και να επιστρέφει ο Βενζέκο και να ξανακάθεσαι στον πάγκο και να μην ανοίγεις το στόμα σου, γιατί πραγματικά μιλάμε για έναν άριστο επαγγελματία και μάλιστα έχει ανοίξει και επιχείρηση εδώ στην Ελλάδα, και δεν ξέρω τώρα πώς θα ευοδοθούν οι προσπάθειες του Ολυμπιακού να τον μεταπίσουν, εν πάση περιπτώσει. Λένε ότι είναι σε ένα καλό δρόμο, τέλος πάντων σε ένα πολύ θετικό δρόμο, να μείνει ο Πίτερς, γιατί πραγματικά στο Final Four μπορεί να λέμε για τον Φουρνιέ, αλλά ο Πίτερς είναι αυτός που κράτησε όρθιο στον Ολυμπιακό.
1: Συμφωνώ.
0: Κυρίως στον ημιτελικό. Το Μπαρτζόκας Μπολ φαινότανε το 13. Ήταν η πρώτη φορά ο Γιώργος, ο coach Μπαρτζόκας μάλλον, ήταν και γράφτηκε στην ιστορία ως ο πρώτος Έλληνος προπονητής που πήρε EuroLeague και το πήρε με ελληνική ομάδα, και έγινε τώρα και ξανά πάλι ο Έλληνας προπονητής ο οποίος το παίρνει, το καταχτά ξανά με ελληνική ομάδα, και μάλιστα πια ομάδα, την ομάδα της καρδιάς του, όπως είναι ο Ολυμπιακός. Ναι.
1: Ναι, σου πω, λοιπόν, Γιώργο, εγώ το βάζω λίγο και πιο πριν, και στην Ολύμπια, στη Λάρισα, που είχα τη χαρά να
0: ναι, είχατε συνεργαστεί.
1: Σαν πνεύμα παιχνιδιού, ανεξάρτητα από τι παίκτες έχεις και τις ικανότητες σου, τις ικανότητες που είχα καθένα, σαν πνεύμα παιχνιδιού, ήταν αυτό το πράγμα, δηλαδή το να μοιράζω την μπάλα, να νοιάζομαι για το συμπαίκτη, να ψάχνω την ασίστ. Δηλαδή αυτό υπήρχε, έτσι, υπήρχε από τότε, και αυτό ήταν το πνεύμα του προπονητή και αυτό που θέλει να περάσει σε κάθε ομάδα. Απλά η δυναμική που έχουν οι παίκτες και οι δυνατότητες που έχει το budget της κάθε ομάδας, αυτό μπορεί να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο. Το δύσκολο είναι να μπορέσεις να πείσεις σε παίκτες που ήδη είναι φτασμένοι, ναι, να μπορέσεις να τους πείσεις να ακολουθήσουν αυτό το πλάνο, κάτι που μπορεί να τους φέρει και λίγο έξω από τα νερά τους, να αρχίσουν κάποιες μικρές διαφωνίες. Και νομίζω όμως ότι εκεί έρχεται, λοιπόν, ο προπονητής και το staff που πείθουν τους παίκτες ότι αυτό που κάνουμε είναι το σωστό και θα σου αρέσει στο τέλος της διαδρομής. Όπως βλέπω, δηλαδή, ότι το ευχαριστηθήκαμε όλοι στην ομάδα, ακόμη και αυτοί που είχαν ένα στυλ λίγο διαφορετικό, ακόμα και ο Ντόρσεϊ, ας πούμε, που έπαιζε λίγο για το σκορ και τα λοιπά. Mm-hmm. Το κατάλαβε και αυτός και εγκληματίστηκε.
0: Αυτό γίνεται με πολλή συζήτηση από τους κατόχους των θέσεων δίπλα από την πρώτη. Γίνεται πολλή δουλειά εκείνα. Είναι το ψυχολογικό μασάζ που κάνουν ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος συνεργάτης του πρώτου προπονητή. Και είναι πολύ δυνατή πια τη στιγμή.
1: Ναι, για τους ξένους παίκτες, τους Αμερικάνους, ως επιτοπλίστων, Ξέρετε, όταν δεν είναι η μητρική μας γλώσσα, δεν είναι εύκολο να περάσεις. Γιατί είναι τελείως, η αλήθεια αυτή είναι, είναι τελείως διαφορετικοί άνθρωποι, έχουν άλλα, άλλο τρόπο που έχουν μεγαλώσει, έχουν άλλα στάνταρ στη ζωή τους και δεν είναι εύκολο στα αγγλικά μας, όσο καλά και να είναι, να
0: το φιλότιμο να... νομίζω στα αγγλικά, Γιάννη, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει μετάφραση.
1: Είναι διαφορετικοί ας πούμε άνθρωποι στο θέμα το πώς προσεγγίζουν το παιχνίδι. Οπότε νομίζω ότι αυτό ήταν πάντα το στέλνιο του coach και νομίζω ότι είναι παραδοχτό, εντάξει, από όλη την Ευρώπη και
0: με σφραγίδα καταξιωμένο τώρα με την, με την κατάκτηση.
1: Και χαίρεσαι ας πούμε να το βλέπεις, σίγουρα. Δεν είναι πάντα αυτό που κερδίζει, αυτό είδαμε, αλλά τέλος πάντων σαν εικόνα είναι ωραία.
0: Περίμενες η Ρεάλ, εντάξει, Βασίλισσα της Ευρώπης, 11πτρόπαια, η πολυνίκηση του θεσμού είναι να αντέξει μέχρι το τέλος. Εγώ δεν ξέρω από αυτές τις υπεραισιόδοξες προβλέψεις 15 πόντι διαφορά ή πάνω ή τουλάχιστον διψήφια διαφορά, αλλά μέχρι και το τρίποντο του Φελίζ, γιατί αν είχε μπει και το τρίποντο του Φελίζ στα 11 δευτερόλεπτα μιλάγαμε και για άλλο, θα μιλάγαμε για άλλο τελικό, θα υπήρξε μια ισοπαλία στους 88 πόντους και αλλάζει η ψυχολογία του τελικού.
1: Πίστευα, η αλήθεια είναι Γιώργο, ότι πίστευα ότι θα κέρδιζε ο Ολυμπιακός όντως με μια σχετική άνεση. Αυτό πίστευα, αλλά με το ξεκίνημα που είδα, που όλοι είδαμε, μετά άλλαξα γνώμη γιατί είδα ότι η Ρεάλ με το μικρό βάθος που είχε πλέον λόγω των δραματισμών συσπηρώνει. Επίσης έχει μια διαφορετική προσέγγιση, άσχετα τι γράφεται στα site, από την πλευρά των διαιτητών. Σκεφτείτε λίγο το ενδεχόμενο να καταλήξεις να παίζεις με 5 παίκτες οι οποίοι έχουν από 4 φάουλ. Μιλάω σαν διοργάνωση, έτσι. Οπότε υπήρχε στο πίσω μέρος πίσως των διαιτητών μια προστασία σε ό,τι αφορά για την εξέλιξη του παιχνιδιού, όχι φάση προς φάση. Γιατί σκεφτείτε λίγο μια Ευρωλίγκα, τον τελικό που μπορεί να το βλέπουμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, να είχαν μείνει από φάουλ του παίκτες, να παίζαν 4-4 ας πούμε. Οπότε αυτό για μένα έδωσε λίγο τη δυνατότητα στη Ρεάλ και την εκμεταλλεύτηκε να παίξει πάρα πολύ καλά παιχνίδι επαφών. Δεν άφηνε καθόλου να δούμε το παιχνίδι πάσας που συζητούσαμε πιο πριν. Δηλαδή το παιχνίδι που έπαιξε ο Ολυμπιακός στον ημιτελικό δεν είχε καμία σχέση με το παιχνίδι του τελικού. Δεν ήταν τόσο ολοκληρωμένο. Γιατί δεν το άφησε η Ρεάλ, παράλληλα στην επίθεση με τους 5 παίκτες έξω, 4-6 σίγουρα, είχε πολύ καλό ποσοστό και αυτό ανέβασε την πίεση και το άγχος στην πλευρά των γηπεδούχων και του κόσμου, έτσι. Με αποτέλεσμα να το φέρει πραγματικά οριακά υπέρ της. Δεν το περίμενα.
2: Και ζώνη coach στο τελευταίο πεντάλεπτο που έγινε κουβέντα ο Σκαριόλα, θα χρησιμοποιούσε άμυνα ζώνης. Μόνο στα τελευταία λεπτά είδαμε να παίζει πρώτη φορά και μάλιστα στην πρώτη άμυνα δέχτηκε τρίποντο, νομίζω, από τη γωνία από το Βεζένικοφ που λέγαμε όλοι ότι μπορεί να πάει στη ζώνη για να καλύψει το κενό της απουσίας των ψηλών στο κομμάτι αυτό.
1: Αυτό επειδή έχει συζητηθεί και σε άλλους καταστάσεις και αγώνες, είναι λίγο δύσκολο. Ή κάποια πιθανή μορφή ζώνης, όταν κάνεις ένα σενάριο το οποίο τι θα μπορούσε να παίξει η άλλη ομάδα για να προετοιμαστείς εσύ τη μια μέρα πόσο απομένει. Ξέρετε, είναι σαν να κυβάς ας πούμε ένα όρατο εχθρό που ίσως μπερδέψεις περισσότερο τους παίκτες από το να τους αφήσεις να διαβάσουν και να αποφασίσουν μόνοι τους. Και αυτό ήταν, ας πούμε, το σκεφτόταν και ο Ολυμπιακός, ότι με ζώνη πώς θα παίξουν, αν θα ξεργοδιώνουν με το μόνο τη ζώνη κτλ. Αλλά τελικά ήταν ένα σενάριο το οποίο καλύτερα που δεν θεωρώ ότι δεν ασχολήθηκαν και πάρα πολύ, γιατί εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει σου φέρει τα πάντα, έτσι. Δεν είναι κάτι που...
0: Πληρότητα μεγάλη, βέβαια.
1: Ναι, δηλαδή πρέπει οι παίκτες εκεί πέρα να τα αποκριθούν, ας πούμε. Δεν μπορείς σε αυτούς τους παίκτες να... Δεν είναι όλα βάση συστημάτων αυτό το θέμα. Οπότε έτσι λειτουργήσε, ας πούμε, πιστεύω, λειτουργήσαν οι προσωπικότητες, ειδικά του Φουρνιέ και του Πίτερς, καταχωριστικές.
0: Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση, τουλάχιστον από μένα, για να ολοκληρώσουμε αυτή την πολύ όμορφη συνομιλία μας. Εβάν Φουρνιέ, σημείο αναφοράς του Ολυμπιακού, ήταν ο άνιωθος παίχτης, όπως λένε οι νεότεροι από εμάς, coach, ο οποίος δεν ήταν φθαρμένος από τα τέσσερα προηγούμενα Final Four που συμμετείχε ο Ολυμπιακός, αλλά γύρισε με άδεια χέρια. Δεν ήταν φθαρμένος ψυχολογικά, μόνο πέρσι στο Αμπουντάμπι βεβαίως ήταν, έβαλε εκεί τα κλάματα, του μίλησε ο Βασίλης Πανούλης πάρα πολύ, ο συντοπίτης σου, και από εκεί και πέρα ο Φουρνιέ ζήτησε την μπάλα και του την έδωσε ο Μπαρτζόκας εκεί πια που τα πράγματα έπρεπε να ξεκαθαρίσουν, και στον ημιτελικό προς το τέλος του αγώνα, βεβαίως εκεί είχε λειτουργήσει πιο πολύ ο Πίτερς και οι άλλοι παίκτες, αλλά κυρίως και στον τελικό. Τι μπάπουμε για το Γάλλο?
1: Νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Σίγουρα η πρώτη χρονιά, πάντα ερχόμενος από ένα διαφορετικό κόσμο, όσο και αν είναι Ευρωπαίος και με τις εθνικές κτλ. Είναι άλλο παιχνίδι, είναι τελείως άλλο παιχνίδι.
0: Έτσι.
1: Νομίζω ότι η πρώτη χρονιά ήταν αναγνωριστική, όπως μπορεί να το ερμηνεύσει αυτό ο καθένας. Έρχεσαι μετά τόσα χρόνια στην Ευρώπη, παίζεις στο τελευταίο παιχνίδι το τελικό σε πολύ υψηλό επίπεδο, και νομίζω ήταν ένα καλό μάθημα για αυτόν, για το πώς θα έβλεπε τη δεύτερη χρονιά, φετινή δηλαδή. Και νομίζω ότι παρόλο που ήρθε με σκληρό τρόπο, κατάλαβε και αυτός πώς πρέπει να ετοιμάσει τον εαυτό του και το παιχνίδι για να μπορέσει να έχει το φετινό αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι το έκανε στον επιθετικό βαθμό. Σίγουρα μια προσωπικότητα. Βοηθήσαν και οι περσινοί τελικοί του ελληνικού πρωταθλήματος,
0: ναι. Ο οποίος
1: επίσης βγήκε μπροστά. Και νομίζω ότι είναι σημείο αναφοράς. Τώρα, αν δεν το ξέρω αυτό, αν ας πούμε έδωσε και τη δυνατότητα να είναι πιο μπροστά από αυτόν κατόπιν συζήτησης, όπως λέγεται, στον Ντόρσεϊ κλπ. Δείχνει ότι ο άνθρωπος, ας πούμε, έχει ξεπεράσει αρκετά, ας πούμε, κόμπλεξ θα έλεγα, και είναι να πάει στιγμή έτοιμος για να δώσει, ας πούμε, καλύτερο και αυτό για την ομάδα. Το έδειξε, νομίζω, οπότε έχει κερδίσει, ας πούμε, το σεβασμό και την αγάπη ούτως ή άλλως των ανθρώπων του Ολυμπιακού.
0: Ανανεώθηκε το συμβόλαιό του πέρσι.
1: Ναι.
0: Και αυτό έδειξε ότι θέλουμε να έχεις τα κλειδιά. Αν όχι τα κλειδιά της ομάδας, να σου ηγέτης της ομάδας στις δύσκολες στιγμές.
1: Εγώ θα πω
0: τα πράγματα
1: να
0: μετράνε.
1: Και θέλω να πω κάτι τελευταίο.
0: Βέβαια.
1: Αυτό που πραγματικά τα τελευταία χρόνια, αρκετά χρόνια μάλλον, έτσι με ενοχλεί, είναι ότι όλο αυτό που γίνεται πριν καν φτάσεις οι ομάδες φτάσουν στο Final Four, με τη μεταγραφολογία, και δεν είναι δίκαιο δηλαδή και για τις ομάδες, για τους συμπαίκτες αυτών των παιχτών, δηλαδή ότι πριν πάει στο Final Four να φύγει ο Μοντέρα, ας πούμε, και έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό.
0: Σωστά.
1: Είναι κακό για την Βαλένθια, ας πούμε, για τον Ολυμπιακό, για τους παίκτες που πάνε στον Ολυμπιακό, δηλαδή δεν αφήνει λίγο τις ομάδες να τελειώσουν, ακόμα και στο πρωτάθλημα του χώρου, να τελειώσουν δηλαδή οι υποχρεώσεις τους. Και σε αυτούς μετά τους παίκτες, ή του Πίτερς, ξέρω εγώ, και έκλεισε, ξέρω, κάπου άλλο.
0: Αυτός
1: παίζει, ας πούμε, την τελικό της Ευρωλίγα. Όσο και να συγκεντρωμένος ο ένας και τα λοιπά, δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα, δηλαδή, χαλάει. Σε θυμίσω, ας πούμε, τότε με το σύγκλητον σπάλι με τον Μπαρτζόκα στο κουμπάν. Δεν είχαν παίξει και είχε πάρει μεταγραφή, ξέρω εγώ, στο Ριστήρα, άλλο στο Μαγνητικό. Δηλαδή, χαλάνε τις ομάδες, ενώ δεν υπάρχει τόσος λόγος χρονικά να πιεστούν όλο το σύστημα δηλαδή. Αυτό είναι πραγματικά μια φοβερή αρνητική εντύπωση.
0: Ναι. Απλούστατα, ξέρεις, δεν το κάνουν οι δημοσιογράφοι, που κάπου διαραίουν αυτά.
1: Όχι,
0: μαθαίνονται, μαθαίνονται κάποια στιγμή με μια απόσταση χρονική, γιατί είναι γεγονός. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια προσυμφωνία ή μια προσέγγιση θα έρθεις του χρόνου σε εμάς, ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί η σεζόν, νομίζω ότι βεβαίως και δεν είναι σωστή διαδικασία, και βεβαίως είναι κάτι το οποίο πραγματικά, ενώ ακόμα δεν έχει στεγνώσει ο υδρότας των παικτών που συμμετείχαν σε μια συγκεκριμένη σεζόν, να ακούγονται ονόματα ότι έρχονται αντικαταστάτες τους και όλα αυτά.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Για τους τελικούς τι θα δούμε?
1: Θα υπάρχει αντίδραση σίγουρα
0: του Παναθηναϊκού.
1: Θα θυμίσω λίγο εντάξει το γεγονός ότι το 13 μετά το Λονδίνο, για αυτό το λόγο που αναφέρομαι πριν, ήδη κάποιοι παίκτες είχαν συμφωνήσει ότι θα φύγουν και τα λοιπά, ήταν τελείως άδειο, καμία συγκέντρωση, 0-3.
0: Ναι, ναι.
1: 0-3 και το τελευταίο που είχε ξέρω εγώ να μην λύγει.
0: Ναι, σωστά.
1: Απαράδεκτες καταστάσεις, τέλος πάντων. Απλά η ομάδα ήταν άδεια από τον Παναθηναϊκό πεινασμένος, δεν υπήρχε καμία αντίσταση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Το πάθημα είναι μάθημα, έτσι λέει, οπότε είναι, έχουν περάσει 13 χρόνια. Ξέρουν στον Ολυμπιακό και στους άλλους οργανισμούς πώς να διατηρηθεί η αυτοσυγκέντρωση, γιατί υπάρχει ένας στόχος ακόμα και είναι και μεγάλος στόχος η κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος. Όσο και μεγάλος να είναι η κατάκτηση κάθε EuroLeague. Λοιπόν, coach Βαγγέλη Κουτσοκέρα, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε υγεία και ό,τι καλύτερο εν ώψη της επόμενης σεζόν. Και θα τα ξαναπούμε. Επίσης, να είστε καλά.

0: Είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής για την ημιτελική σειρά των play-offs. Το μπράκετ έχει συμπληρωθεί. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ. Όπως έγινε γνωστό λοιπόν, η Ένωση θα παραδοχθεί κόντρα στον Ολυμπιακό για τον πρώτο ημιτελικό της GBL χωρίς τον Κίσον Φίζελ, ο οποίος υπέστη κάκωση στο δεξί γόνατο. Μεγάλο πρόβλημα για την ομάδα του Ντράγκαν Σάγκοτα. Ο Αμερικανός έντερ τραυματίστηκε στην πρόσφατη αναμέτρηση με τον Άρη, στο Game 3 της σειράς με τον Άρη. Υποβλήθηκε σε μαγνητική και τα αποτελέσματα έδειξαν κάκωση στο δεξί γόνατο. Ως εκ τούτου, τέθηκε εκτός προπονήσεων ακολουθώντας ειδική θεραπευτική αγωγή. Χωρίς τον Φίζελ λοιπόν η ΑΕΚ κόντρα στον Ολυμπιακό.
1: Στην Τουρκία ανακοινώθηκε ότι ο Μάσιμο Κατσελιέρη, που ήταν μέχρι πέρσι στην περσινή σεζόν προπονητής της Τρέντο, το γνώρισαν φυσικά στον ΠΑΟΚ στη μονοετή θητεία του. Η Τόφαση είναι η νέα πρόκληση για τον Ιταλό προπονητή. Ανακοινώθηκε ότι συναφθήκε συμφωνία και βεβαίως υπεγράφει συμβόλαιο. Μικρές ειδήσεις από την EuroLeague, πρόστιμο στον Ολυμπιακό 6.000 ευρώ για ρήψη φωτοβολίδας στην διάρκεια του Final Four, στον τελικό κόντρα στην Real. Πρόστιμο 8.000 είναι ο Ολυμπιακός. 6.000 ευρώ επιβλήθηκε ατομικό πρόστιμο στον Μπράγκο Μπαντιό, παίκτης Βαλένθια, για τη συμπεριφορά του μετά το τέλος του δεύτερου χρονικά ημιτελικού κόντρα στην Real. Βάσει του άρθρου 27 παράγραφος 2 του πειθαρχικού κώδικα της EuroLeague. Αυτά από μας. Για 2 ώρες ήταν κοντά σας ο Γιάννης Σταυρουλάκης και ο Γιώργος Βαλαβάνης. Θα συνεχιστεί βεβαίως το πρόγραμμα του Web EOC Radio με Αργύρη Παγαρτανή, αν δεν απατώμε. Back to back που είναι ο Αργύρης κάθε Τετάρτη, ο συναδελφός μας. Με μένα θα τα πούμε και την επόμενη Παρασκευή, ύστερα από 48 ώρες, με τον Γιάννη την επόμενη εβδομάδα.
0: Καλή συνέχεια και χαρά σε όλους.

I feel it fade. Your love is fading. I feel it fade.

NASA has provided any explanation.

0: years after.
1: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio.